0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: Τώρα στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξ αποστάσεως υπέγραψαν οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το υπέγραψα μόλις στις Βερσαλίες, ανέφερε σε ανάρτησή του Αμερικανός πρόεδρος. Η συμφωνία περνά σε φάση εφαρμογής, επιβεβαιώνει η Τεχεράνη. Προηγήθηκε ψηφιακή υπογραφή από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του μνημονίου των 14 σημείων. Προβλέπει κατάπαυση του πυρός, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων, ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν και πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού εντός 30 ημερών. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Μεγάλο κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με 86.000 συνδρομητές εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν 7 άτομα. Το παράνομο όφελος υπολογίζεται στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεν μου λες εσύ που είσαι πολύ του διεθνούς ρεπορτάζ και των εξωτερικών ειδήσεων. Γιατί ήθελε το παλάτι να υπογράψει ο κύριος Τραμπ τη συμφωνία με το Ιράν,
3: γιατί
2: με την
3: Πέλα, να, να υπογράψει στις Βερσαλίες, να τις
2: γι' αυτό ή για να τις πάσει στον Εμμανουέλ Μακρόν.
3: Λόγω της υπογραφής που γίνεται στο παλάτι.
2: Μέσα στο σπίτι του, ας πούμε. Μέσα στο σπίτι
3: γιατί
2: του.
3: Γιατί ωραία, ωραία θα αισθανθεί και ο Εμμανουέλ Μακρόν.
2: Ναι, τον βλέπω χαμογελαστό τίποτα και φρεσκοκουρεμένο κιόλας. Είναι καλοκαιρινό look.
3: Άκουγα μια εκδοχή πάντως από την Κατερίνα τη Σερέτη, την οποία την αγοράζω εγώ.
2: Για λέγε.
3: Ότι υπέγραψε στις Βερσαλίες γιατί βαριόταν να περιμένει τις υπογραφές μέχρι την Παρασκευή στην Ελβετία.
2: Σωστό και αυτό.
3: Θα του είχα λέγει το Σαββατοκύριακο.
2: Σωστό. Αυτό επίσης το αγοράζω. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά που βρίσκεστε από όπου και αν μας ακούτε. Earth News Radio ακούτε 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
3: Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
2: Και απέναντι.
3: Τον Donald Trump στις υπογραφές.
2: Στις τζίφρες, ναι. Και απέναντί μας ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο και είναι έτοιμος να παραδώσει σκυτάλι. Πού θα παραδώσει σκυτάλι?
3: Στη Βίβια Νικολοπούλου.
2: Έλα, Βίβια. Ανέλαβε τα κουμάντα εσύ.
3: Έλα.
2: Πάρ' τα κουμάντα. Τον τρολάρουμε. Λοιπόν.
3: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
2: Και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
3: Και εσείς τα μηνύματα, τη συντροφιά μας μάλλον, συνεισφέρετε με τα μηνύματά σας, καλημέρες, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε. Μέσω Viber μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση. Earth News Radio, δύο λέξεις. Earth News, μία radio ή άλλη.
2: Ορίστε, εδώ η φίλη μας η Αργυρό η Ουζούνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ Αργυρό μας. Μας στέλνει ένα μήνυμα τόσο γλυκό και τόσο συγκινητικό που μας φτιάχνει τη διάθεση. Δεν διαβάζουμε τα καλά μηνύματα.
3: Αλλά στέλνουμε τις καλημέρες.
2: Αλλά στέλνουμε τις καλημέρες και την αγάπη μας. Όπως ας πούμε και στην Έλενα που επίσης μας λέει τη γλυκά της την κουβέντα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλή δύναμη. Γιώργος Γιαλαμάς, γεια σου Τζόρτζ. Λέει πραγματικά θέλει λίγη προσοχή, υποστήριξη να κρατάμε τα προσχήματα. Δεν είδες εδώ. Υποστηρίζουμε από το πρωί. Υποστηρίζουμε, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Ειδικά στο θέμα της ακρίβειας. Γεια σου, ρε Γιώργο, διαβάζεις.
3: Γι' αυτό αρχίσαμε με το πόσο κάνει και εμείς. Για υποστήριξη.
2: Κλεισμένο, σφαλιστό γράμμα διαβάζεις. Αγαπάμε πολύ. Καλημέρα και στο Δημήτρη τον Παρίσι. Ωραία όλα αυτά λέει με τις εφαρμογές, αλλά χρόνο που θα βρούμε για να ελέγχουμε τις τιμές. Ας μας αυξήσουν τους μισθούς ώστε να μην μας πολυνιάζουν τα 10 και 20 σέντς διαφορά. Δεν είναι 10 και 20 τα σέντς. Τα σέντσια, Δημήτρη. 10 και 20 σέντς και ίσως να είναι σε ένα προϊόν.
3: Σε κάποιο προϊόν η διαφορά μπορεί να ξεπερνάει και το 1 ευρώ πολύ.
2: Αυτά αθρηστικά, ξέρεις, αν τα βάλεις κάτω, μήνα-μήνα κλπ., φτάνουν και ξεπερνάνε τον 1-1,5 μισθό το χρόνο. Έτσι.
3: Και αν το κάνεις συστηματικά, δημιουργεί και μια πίεση στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Γιατί αν το κάνεις μία, το κάνεις δύο, το κάνεις τρεις και βλέπεις ότι τις ακριβότερες τιμές έχει ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, δεν θα πας και πολύ συχνά, θέλω να πιστεύω. Εκτός αν για κάποιο λόγο είσαι μαζοχιστής, δεν σε νοιάζει πόσα χρήματα θα δώσεις.
2: Καλημέρα στη λατρεμένη μας Ελένη Τυποβασιλείου, στη Ρούλα τη Λάβα. Γεια σου, Ρούλα. Φωτιά και λάβα και λαύρα. Λοιπόν, η Ρούλα, φίλη μας, χρόνια. Πολλά χρόνια την αγαπάμε πολύ. Και εδώ, καθημερινή ακροάτρια, με τις παρεμβάσεις, με τα μηνύματά της. Όπως και η γκρουπ της εκπομπής μας, οι άλλοι που μας στέλνουν μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Αν θέλετε, ο δεύτερος τρόπος αποστολής μηνυμάτων είναι μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook. Πρωινές διαδρομές πληκτρολογής, μας πετυχαίνεις, μας στέλνεις το μήνυμα. Ο Νίκος Καλίας μας έχει στείλει μια υπέροχη βραδινή φωτογραφία από τα Τρίκαλα.
3: Πάντα αυτά κάνει, μας ξεμυαλίζει με τις φωτογραφίες από τα Τρίκαλα.
2: Η Ευγενία Κόκα μας στέλνει την αγάπη της. Ευγενία, για πες τιμές βενζίνης στο Μαρούς, να ξέρουμε στη γειτονιά τι γίνεται. Σπυριδούλα Αναπιώτη, κοίταξε εδώ, φωτογραφιάρα από Σαντορίνη.
3: Πάρα πολύ καλά. Είναι...
2: Πρωινή, υπέροχη, πίνακας. Να σε καλά, Σπυριδούλα. Ποθητή Βάλβη, επίσης από Σαντορίνη. Άλλη φωτογραφιάρα. Θαλασσινή, όμορφη, καλοκαιρινή. Αλέξανδρος Μουχλής, εδώ. Καλημέρα, καλή δύναμη. Υπογραφή κατανόησης, λέει, μεταξύ Ηνωμένων, μνημονίου κατανόησης, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σηματοδοτεί την αρχή μιας συμφωνίας 14 σημείων. Μάλιστα. Διεθνείς αναλυτές ισχυρίζονται ότι το Ιράν είναι το πιο ωφελημένο από αυτή τη συμφωνία. Δεν συζητείτε. Νομίζω. Λέω τώρα, εγώ δεν μπορώ να κάνω και λάθος. Θα μας τα πει ο κ. Τζογόπουλος σε λίγο. Δυσαρέσκεια στο Ισραήλ για τη συμφωνία. Η Ρωσία συνεχίζει τους βομβαρδισμούς της Ουκρανίας. Το ΙΠΕΞ της Τουρκίας μετά την έκθεση κόλαφο του Υπουργικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχυρίζεται μεταξύ άλλων ότι αυτή η απόφαση δίνει χώρο στην τρομοκρατία. Ναι. Τους πήγε λίγο ζόρικα η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ακρίβεια καλπάζει στη χώρα μας. Καλά τώρα και εσύ μιλάς, καλπάζει. Με μεγάλες. Δεν καλπάζει πολύ.
3: Καλπάζει λίγο.
2: Ναι, με μεγάλες αποκλήσεις το ίδιο προϊόν από μαγαζί σε μαγαζί, μεγάλο πρόβλημα αυτό. Ζεστός ο καιρός στην Αττική με λίγες συννεφιές τις μεσημβρινές ώρες, λίγες μεσημβρινές συννεφιές. Καλή εκπομπή μας εύχεται, ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε. Ο Νίκος ο Καλίας μας λέει: σας περιμένουμε στα Τρίκαλα με μεγάλη χαρά. Εγώ θα το έκανα ένα ταξιδάκι, να σου πω. Λοιπόν, έλα, μπήκε στο πόσο πάει.
3: Ναι, μπήκε
2: στο πόσο πάει.
3: Πόσο κάνει. Με μπερδεύει, δεν θα βρει
2: κάτι τέτοιο. Κάτσα από κι εγώ. Πόσο.
3: Και έκανε ένα μικρό.
2: Πόσο κάνει. Με έψιλον γιώτα στα εγγλέζικα.
3: Με έψιλον γιώτα στα εγγλέζικα.
2: Μία λέξη. Πε μου ότι είναι μία λέξη.
3: Μία λέξη ενωμένη.
2: Κοίταξε, αυτό είναι να ξέρει ένα application το οποίο κυρίω απευθύνεται στου χρήστε κινητών. Γιατί όπως πολύ σωστά κατά την άποψή μου επισημάνθηκε χτες.
3: Μέσα
2: από το κινητό γίνεται η ιστορία.
3: Βέβαια, τώρα, έτσι, πιο πολλές αγορές πια.
2: Τι βλέπω όμως, εμείς το έχουμε εδώ σε οθόνη υπολογιστή. Γιατί ναι. Και για οθόνη υπολογιστή. Τρόφιμα, ποτά, προσωπική φροντίδα, καθαριότητα, βρεφικά, ήδη για κατοικίδια. Αυτό μου θυμίζει λίγο το e-καταναλωτής έτσι όπως είναι τώρα. Μα είναι η συνέχεια, δεν είναι.
3: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, καταργήθηκε μια πλατφόρμα για να την αντικαταστήσει το πόσο κάνει.
2: Κάτσε να μπω εγώ στο μαγειρική βασικά υλικά να μπούμε ή στο. Άλλα γαλακτοκομικά βούτυρα πρωινό. Όχι, στο αρτοπίο ή ο πρωινό.
3: Ωραία.
2: Αρτοπίο πρωινό, κάτσε να πω εγώ.
3: Μπήκα στο μαγειρική εγώ, αλλά.
2: Μαρμελάδες, μέλι, άλυμα, φρυγανιές, παξιμάδια, κρουασάν, βουτήματα, κουλούρια, μπάρες Δημητριακών. Έλα, επειδή είσαι της υγιεινής, εσύ είσαι το αντίθετο.
3: Μπάρες, θα παραγγείλεις μπάρες Δημητριακών.
2: Πάρε μπάρα, ρε παιδί μου, πάρε μια ωραία μπάρα. Κάτσε, δεν θα πούμε μάρκα.
3: Όχι.
2: Δεν θα πούμε μάρκα, γιατί μπορεί να. Λοιπόν, εδώ βλέπω εδώ 1,74. Έχει αυτή εδώ, ενημερώθηκε σήμερα, είναι ενημερωμένη, τώρα το πρωί. Ναι, αλλά κάτσε, αν πατήσω εδώ πάνω ας πούμε. Κοίταξε, α, σου λέει, κοίτα, έχει 1,74 σε ένα σούπερ μάρκετ,
3: ναι.
2: 1,80 σε ένα άλλο, 2,66 σε ένα άλλο. Αποκλείεται ρε φιλενάδα να είναι τέτοιες διαφορές.
3: Πάντως δηλαδή, εγώ που έχω βάλει ένα άλλο, και εγώ μια μπάρα έχω βάλει Δημητριακών. Και μου βγάζει.
2: 1,74 είναι στη μία με 12,34 το κιλό και 26,95 στην άλλη. Αυτό είναι λίγο τρελό. Δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει.
3: Εμένα που μου βγάζει μία βεντάλια τιμών σε ένα σούπερ μάρκετ κάνει 1,50.
2: Βεντάλια. Ναι.
3: Βεντάλια θέλω εγώ να
2: ναι,
3: το λέω.
2: Ναι, για πες.
3: 1,50 σε ένα σούπερ μάρκετ, 2,09 σε άλλο, ναι. 2,24 σε άλλο, 2,24 σε ένα ακόμη. Και μου βγάζει ένα άλλο σούπερ μάρκετ 4,40. Εδώ πρέπει να είναι πακέτο, εδώ, κάποιο πακέτο.
2: Α, να είναι ορίστε, κάποια, εδώ βάζει προσθήκη στη λίστα για το σπίτι, ψώνια γιορτών.
3: Για την εβδομάδα, για το
2: εβδομάδα,
3: σπίτι.
2: Εβδομάδα.
3: Επιλέγει τη λίστα σου.
2: Δημιουργεί νέα λίστα. Κάτσε. Πρέπει να το ψάξει αυτό τώρα.
3: Ναι,
2: λίγο,
3: θέλει λίγη. Αλλά είναι εντυπωσιακέ αυτέ οι διαφορέ τιμών που βλέπω. Είναι διαφορετικέ. Βέβαια, μπορεί σε κάποιο άλλο προϊόν, το σούπερ μάρκετ. Σε αυτό είναι ακριβώς, σε κάποιο άλλο να είναι φτηνότερο.
2: Δεν μου λες αυτή τη λίστα μπορείς να την κάνεις copy-paste και να την κάνεις την παραγγελία μετά. Θα μας τα πει ο ειδικός μετά. Θα μας τα πει ο ειδικός. Άστε, θα μας τα πει ο ειδικός.
3: Να την αποθηκεύσεις τη λίστα και να κάνεις αργότερα. Γιατί τώρα μπορείς να βάλεις δύο προϊόντα, θες να βάλεις μετά άλλα τέσσερα.
2: Σωστό και αυτό.
3: Αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Γιατί αλλιώς να ξαναμπαίνεις να την ξανακάνεις.
2: Όχι, είναι
3: λίγο. Να θυμάσαι τι έχεις διαλέξει. Άστο. Έχουμε ερωτήμα ήδη.
2: Εντάξει, εμένα πάντως τη χαρά να γυρίσω. Που είναι και έξοδος ταυτόχρονα. Είναι και έξοδος για εμάς μεγάλους ανθρώπους να πηγαίνουμε σούπερ μάρκετ. Δεν μου την κλέψει κανένας. Εγώ θα πηγαίνω στα σούπερ μάρκετ.
3: Θέλω να τα βλέπω τα.
2: Και θα ανοίγω το application εκεί. Μπροστά στα ράφια. Ο σπαστικός. Ο σπαστικός μπροστά στα ράφια που κλείνει το χώρο και δεν μπορεί η κυρία να πάρει το προϊόν γιατί ο άλλος και κοιτάει.
3: Ή θα κρατάς σημειώσεις. Σε ποιο σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω πόσα έχεις κοντά στο σπίτι ή θες να πας ένα μόνο. Πας ένα μόνο.
2: Όχι, βέβαια. Πώς θα περάσει η ώρα.
3: Θα πας και στο άλλο.
2: Θα πας και στο άλλο και στο άλλο. Πώς θα γίνει. Ναι, δεν καταλαβαίνω.
3: Θα την κάνεις μόνο σου. Και δεν μου λες να σε παίρνω τηλέφωνο σου. Πώς έχουν τα. Πού βρίσκεσαι. Είμαι σε αυτό το σούπερ μάρκετ. Εγώ μας άλλο.
2: Πώς έχει το μπρόκολο.
3: Το κουνουπίδι.
2: Το κουνουπίδι και λοιπά. Καλά τα λες.
3: Πώς έχουν τα κατεψυγμένα λαχανικά.
2: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη τον Μπακαράκη. Χθες λέει μας πήραν τηλέφωνο γνωστοί άγνωστοι του ΔΔΕ και μας είπαν ότι θα έχουμε διακοπή ρεύματος για δύο ώρες και μας έστειλαν και μια επιστολή. Δεν τσιμπήσαμε. Αυτό θα έλειπε, ρε Γιάννη. Αν τσιμπούσαμε κι εμείς τώρα όλοι εδώ οι ενημερωμένοι.
3: Μου είπαν περίπτωση που πήραν δίθεν από το ΔΔΕ, βέβαια με στοιχεία διεύθυνση ακριβώς το όνομα στο οποίο ήταν είναι ο λογαριασμός κτλ. Και λέει θα έχετε διακοπή ρεύματος για δύο ημέρες. Παίρνουμε από το ΔΔΕ να σας πω τι θα κάνετε και να μην έχετε διακοπή. Το καταλαβαίνει η φίλη που την πήραν τηλέφωνο και λέει δεν πειράζει και μια εβδομάδα να έχουμε. Για δύο ημέρες σας είπαμε διακοπή. Μπας και τσιμπήσεις.
2: Εσύ σήμερα έχουμε πολλά φιλικά και κολακευτικά μηνύματα. Ο φίλος μας, ο κύριος Κλάβες, ο οποίος μας λέει πρώτη φορά στέλνει το μήνυμα και ένα επίσης πολύ γλυκό μήνυμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Μας στέλνετε κάθε μέρα, μας φτιάχνετε τη μέρα.
2: Ο Γιώργος ο Θήμιος από την Καβάλα, οι όμορφες φωτογραφίες του.
3: Πάντα.
2: Θα σε μαλώσουμε αν σταματήσεις να στέλνεις. Πραγματικά μας φτιάχνουν το κέφι. Και είναι τόσο όμορφες και τόσο καλοκαιρινές. Γιώργο μου, να είσαι καλά.
3: Και μας φτιάχνετε και τη διάθεση. Δεν έχω πάει ποτέ στην Καβάλα. Βλέποντας όλες αυτές τις φωτογραφίες, καταλαβαίνω ότι κάτι έχω χάσει.
2: Ο Γιάννης αναρωτιέται από τον Άφλιο πότε θα περιμένουμε πτώση, πότε περιμένουμε πτώση τιμών στις Αγγλίες. Κοίταξε, θεωρητικά και με βάση όσα. Ήδη υπάρχει μια πτώση, είναι στο 1,95 εδώ στην Αττική, στον Άφλιο, δεν ξέρω.
3: Θα είναι δούμε. Λίγο στην περιφέρεια.
2: Πες μας,
3: είναι λίγο, ναι, είναι
2: εκείνο πάντως το οποίο αναμένουμε με βάση όσα μας λένε οι βενζινοπόλες, μιλάμε ο κ. Παγιοργίου, γίνει καθημερινός το μιλητής μας, είναι ότι ακόμη και μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες θα δούμε μια αποκλιμάκωση.
3: Συγγνώμη,
2: το πετρέλαιο πόσο είναι, 77 σήμερα.
3: 77 το έβλεπα πριν, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, αν θυμάμαι καλά, ήταν στα 75. Άρα είμαστε σε μια φάση που επιστρέφουμε στις τιμές προπολέμου. Στις Αγγλίες. Η βενζίνη πριν αρχίσει ο πόλεμος ήταν στον 70. Είμαστε ακόμη 20 λεπτά πάνω. Ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να πάει. Μην θέλουμε μήνες για να πάει.
2: Ο Γιάννης μας λέει και στον Άφλιο 95-98.
3: Όσο και εδώ.
2: Ο Πάρης, καλημέρα αγαπημένοι επιτέλους. Λέει κάποιοι αναφέρθηκαν στο δημόσιο λόγο στον παραλογισμό με κάποια εναλλακτικά εστιατόρια. Εμείς την Πριζόλα θέλουμε ζουμερή, όχι ομή. Σας αγαπάμε και εμείς, Πάρη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε κι άλλα να πούμε. Στην Έλενα από την Χαλκιδική. Καλημέρα.
3: Νομίζω μας έστειλε μήνυμα.
2: Έφυγε η κόρη της για σεζόν. Δεν έχω καταλάβει.
3: Ή για διακοπές.
2: Δεν ξέρω, Έλενα. Καλημέρα.
3: Όλα καλά της ευχόμαστε. Τι λέει είτε για το ένα είτε για το άλλο.
2: Ο Δημήτρης τι λέει, αύξηση μισθών τώρα.
3: Και εμείς το ίδιο λέμε.
2: Ναι, και εμείς μην το συζητάς. Μάλιστα.
3: Αλλά μια λογική αύξηση μισθών. Μην αρχίσουμε και ακούμε διάφορα παράλογα, γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
2: Και ο Κρήτονας λέει: θα βλέπουμε ένα προϊόν φτηνό, θα τρέχουμε στο ένα μάρκετ. Και το άλλο πιο φτηνό σε άλλο μάρκετ. Και δεν συζητάμε για το τρίτο, γιατί δεν μας φτάνει βενζίνη. Μας βρήκαν οι Ιθαγενείς και μας χαρίζουν καθρεφτάκια. Οι άλλοι λέει: δωρεάν ειστήρια, αλλά μόνο για Αθήνα Θεσσαλονίκη. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα.
3: Τίποτα.
2: Ναι. Κοιτάξτε, στο Ακρίτονα θα σου πω. Πραγματικά έχεις δίκιο και εμείς το σχολιάσαμε. Είναι αστείο τώρα. Δεν μπορείς να πάρεις τη μια οδοντόκρεμα επειδή έχει 10 λεπτά φθηνότερα στο ένα σαμπουάν ή το ένα σαμπουάν, ας πούμε, έχει 12 λεπτά φθηνότερα και να τρέχεις από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο σαν τον τρελό, ας πούμε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και ακόμη και αν είναι στην ίδια γειτονιά. Με συγχωρείς και απόσταση 300 μέτρων να έχει, με συγχωρείς. Εγώ δεν μπορώ τώρα.
3: Έχω μια απορία όμως.
2: Κάτσε να τελειώσω. Θα μου πεις την απορία σου. Εκείνο το οποίο λέω εγώ, σκέφτομαι εγώ, εγώ σκέφτομαι ότι μπορεί να γίνει, είναι θα βάλεις τη λίστα κάτω. στο ένα μαγαζί, στο άλλο μαγαζί.
3: Μπράβο, αυτό ήθελα να
2: θα δεις που σου έρχεται οικονομικότερα η λίστα και θα πηγαίνεις εκεί. Δεν ναι, τώρα δεν μπορείς να ένα-ένα τα προϊόντα αυτό. Είναι, ξέρω εγώ, στα... δεν πρέπει να κάνεις άλλη δουλειά.
3: Άμα εργάζεσαι.
2: Δεν πρέπει να κάνεις άλλη δουλειά με τίποτα.
3: Ακόμη και αν δεν εργάζεσαι, θα το κάψεις σε βενζίνη.
2: Ναι.
3: Πες ότι πηγαίνεις με τα πόδια. Μα δεν γίνεται όλη την ημέρα να στο σούπερ μάρκετ. Αλλά και εγώ αυτό ήθελα να πω. Εάν έχεις τη δυνατότητα τη λίστα σου που είναι συγκεκριμένη. Να την κάνεις στο ένα σούπερ μάρκετ, στο άλλο και στο άλλο. Και δεις πού είναι πιο οικονομικά, νομίζω μπορείς να επιλέξεις.
2: Ταυτόχρονα λένε στην κυβέρνηση, και θα δούμε αν έχουν δίκιο αυτά, η ζωή θα τα δείξει, ότι ακριβώς επειδή αυτή την. Το πόσο πάει, πόσο κάνει. GR
3: πόσο κάνει,
2: και
3: πόσο
2: τα ρέστα,
3: πάει,
2: ναι,
3: πόσο πάει, πόσο κάνει.
2: Θα το παρακολουθούν, κυρίως οι επιχειρήσεις. Σούπερ μαρκετάδες και
3: τον ανταγωνισμό.
2: Ακριβώς. Αυτή, επειδή τσεκάρουν, σου λέει η Γεωργίου Μάρκετ. Πουλάει την οδοντόκρεμα τάδε 2,13. Εμείς την έχουμε 2,27. Οπ, κάτσα το ρίξω. Υποτίθεται. Θα δούμε.
3: Και δημιουργεί και σε σένα μια εικόνα. Γιατί
2: ελπίζω
3: όταν...
2: να μην πούμε σε λογική καρτέλ. Δηλαδή ο 2,13 το πάει στο 2,27.
3: Υπάρχει μια τάση πάντως.
2: Υπάρχει. Εδώ χρειάζεται η έλεγχη. Και σου λέει η κυβέρνηση θα κάνουμε τους ελέγχους.
3: Και να θυμίσουμε ότι υπάρχει και το πλαφόν και παραμένει το πλαφόν και.
2: Εννοείται, το πλαφόν παραμένει.
3: Άρα δεν είναι εύκολο. Γιατί από τη στιγμή που αγοράζεις φθηνότερα, υπάρχει συγκεκριμένο πλαφόν για το πόσο θα πωλήσεις. Και εδώ μπαίνουν οι έλεγχοι.
2: Ο Κωνσταντίνος τι μας λέει. Καλημέρα από τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα. Στα 11 νησιά έχει 17% ΦΠΑ, στη Ρόδο έχει 24%. Ναι. Και μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία από τη Λίνδο. Ναι, ναι, ναι, είναι γεγονός αυτό. Καλημέρα στον πάρα πολύ αγαπημένο Θοδωρή Λάπα. Χρόνια φίλος και ακροατής. Από την Πετρούπολη. Θοδωρή μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυξήσεις προσφορών, λέει, στην κινητή τηλεφωνία, στην ενέργεια, στα σούπερ μάρκετ, στα ρούχα, στα ταξίδια. Ντροπή, διαδικτυακή ζητιάνη. Όχι, ρε Παναγιώτη. Να σου πω, αν είναι να γίνεται δουλίτσα.
3: Δεν μας πειράζει.
2: Διαδικτυακά και. Γιατί? Μια χαρά.
3: Άλλωστε, πάρα πολλοί κόσμοι πια τις συναλλαγές του, τις αγορές του, τις κάνει διαδικτυακά.
2: Βέβαια. Λοιπόν, 8 και 47 πρώτα λεπτά η ώρα. Vivian, για πες μας που είμαστε συντονισμένοι.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Η Vivian Νικολοπούλου, λοιπόν, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και πάμε εμείς να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Οπότε θα συναντήσουμε τον κύριο Τζογόπουλο αμέσως μετά τις 9.
3: Ωραία. Μάλιστα. Να έχουμε και μια εικόνα τι γίνεται με τη συμφωνία και που βρισκόμαστε.
2: Βέβαια. Λοιπόν, να ξεκινήσω εγώ με καθημερινή.
3: Βεβαίως να ξεκινήσω.
2: Κύριος τίτλος αυτό που συζητάμε. Τόση ώρα σύγκριση τιμών μέσω κινητού. Είδες κινητού. Γιατί είπαμε το application είναι πιο φιλικό για χρήστες κινητών εν αντιθέσει με το e-καταναλωτής.
3: Που δεν ήταν.
2: Που ήταν όχι πιο
3: ήταν
2: φιλικό για χρήστες υπολογιστών.
3: Ναι.
2: Και έπιανε και κινητό, αλλά όχι τόσο. Έτσι, ναι.
3: Και αυτή είναι και μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με το καταναλωτή. Είναι και πιο εύχρηστη η πλατφόρμα.
2: Λοιπόν, σύγκριση τιμών μέσω κινητού για περίπου 10.000 προϊόντα στα ράφια από την εφαρμογή Πόσο Κάνει, με λατινικά έτσι, μία λέξη. Πόσο κάνει. Λοιπόν, διαβάζω δεύτερο. Κριτική από παντού στον Τραμπ για τη συμφωνία. Το μυστήριο με το ταμείο των 300 δις. Αυτό λέγαμε. Είναι. Διαβάζω. Συζητήσεις προκαλεί το περιεχόμενο του μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, που η αμερικανική πλευρά έδωσε χθες στη δημοσιότητα. Στις ΗΠΑ, πολλοί κατηγορούν τον Τραμπ ότι φέρνει μια συμφωνία που είναι χειρότερη από εκείνη που είχε υπογράψει ο Ομπάμα το 2015. Παράλληλα, εντύπωση προκαλεί το ειδικό ταμείο των 300 δις δολαρίων, που αναμένεται να συσταθεί για την ανασυγκρότηση του Ιράν με χρηματοδότηση από εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του κόλπου.
3: Σε που πολλοί λένε 80 δις μας τύχησε ο πόλεμος, 300 θα δώσουμε τελικά.
2: Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά από καθημερινή σήμερα και μία ακόμα είδηση, έχει νομίζω ενδιαφέρον. Η κλιματική κρίση σκοτώνει τα έλατα. Ελατοδάσεις στον Πάρνωνα, στον Ταΐγετο, στο Μέναλο, στο Χελμό πεθαίνουν. Κύριε Τι, υψηλές θερμοκρασίες παραταμένη ξηρασία.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα περάσω...
2: Έχει και άλλα πολλά θέματα. Διαβάσαμε τα πιο βασικά, αυτά που ξεχωρίσαμε.
3: Πάντα έτσι κάνουμε, επιλέγουμε κάποια θέματα από τα πρωτοσέλιδα. Εγώ πάω στην εφημερίδα Τα Νέα. Πρώτο θέμα είναι ένα μουσείο που μας έρχεται εδώ στη γειτονιά μας στην Αγία Παρασκευή.
2: Ποιο?
3: Η ΕΕΠ κάνει μουσείο.
2: Έλα ρε εσύ.
3: Απίστευτο και όμως αληθινό. Αυτό είναι το πρώτο
2: θέμα. Θα είμαστε οι πρώτοι επισκέπτες.
3: Βέβαια, δεν το συζητώ εδώ στη γειτονιά και θα τα αφήσουμε έτσι.
2: Τι
3: θα
2: λέει?
3: Λειτουργήσει από τις αρχές του 2027 σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή. Θα έχουν τη δυνατότητα να το επισκέπτονται όλοι οι Έλληνες πολίτες. Τι θα εκτίθεται στους χώρους του και σε ποιο ιστορικό βάθος. Γιατροί έκαναν εντύπωση στην εφημερίδα Τα Νέα και γιατί ποιες διαδικασίες θα πρέπει να τηρούνται κτλ.
2: Δεν πρώτα πρυγιά σήμερα. Δεν πρώτα πρυγιά.
3: Δεν πρώτα πρυγιά. Μα διάβασα και πού θα είναι μέσα. Εγκαταστάσεις της ΕΕ.
2: Και τι θα δει, τι θα έχουν.
3: Αυτό είναι το ερώτημα. Τι θα έχουν. Και σε ποιο βάθος χρόνου θα είναι, του προηγούμενου αιώνα, τη προηγούμενη δεκαετία.
2: Να πάρετε την εφημερίδα να δείτε.
3: Ναι, δεν τις χαλάσουμε εμείς το θέμα. Γι' αυτό και δεν λέω περισσότερα. Το πιθανότερο σενάριο επαναλειτουργίας της μεταπτυχιακής σχολής ή Χάλκη. Αυτό το ρεπορτάζ που εχθές μας έδωσε η Ελβίρα Κρίθαρη. Και ακόμη μεγάλες διαφορές στα ράφια. Το πόσο κάνει η πλατφόρμα, πόσο κάνει μεγάλες διαφορές στα ράφια και με παραδείγματα μάλιστα το έχει η εφημερίδα για τη μαργαρίνη. Διαφορά στο ράφι από 1,10 στο 1,27,
2: ναι.
3: Από 13,90 15,04 απορρυπαντικά πλυντήριο, δηλαδή πάνω από 1 ευρώ η διαφορά. 13,47, από 13,47 έως 14,99, 15 δηλαδή σε βρεφικές πάνες. Από 2,20 4,27.
2: Εντάξει, αυτό είναι αναμενόμενο.
3: Εντάξει, δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με την εταιρεία εδώ και όλα αυτά. Είναι πολύ μεγάλες διαφορές όμως.
2: Μία φωτογραφία από τη χθεσινή παρουσίαση του Πόσο Κάνει, με φόντο μια μεγάλη οθόνη και την αρχική σελίδα της εφαρμογής και μπροστά το Κυριάκο Μητσοτάκη. Και κύριος τίτλος Πόσο Κάνει το νέο εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας είναι το κύριο θέμα στην απογευματινή. Βρείτε τα φθηνότερα προϊόντα, γράφει η εφημερίδα. Κυριάκος Μητσοτάκης αδικαιολόγητα υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Ναι. Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα που ξεσκεπάζει την κερδοσκοπία, λέει, αναλυτικά παραδείγματα κλπ. Επίσης, διαβάζουμε. Τι λέει ο Γιώργος Αυτιάς. Ο Γιώργης, εσύ
3: μάλιστα,
2: το λέει αυτά. Αυξήσει 300 ευρώ σε περισσότερους από 10.000 δημοσίους υπαλλήλους. Μάστε. Και ακόμη, συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, ανοίγουν τα στενά, αίρονται οι κυρώσεις.
3: Να πέρασω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Ψωμί, παιδεία, κερδοσκοπία είναι ο τίτλος. Συνταγματική αναθεώρηση, ο υπέρτιτλος. Η αιμονική σχέση της Νέας Δημοκρατίας με το άρθρο 16 θέλει να επιφέρει τη συνταγματική κατοχήρωση της αναβάθμισης των κολεγίων τύπου Μακάριου Λαζαρίδη σε ΑΕΗ. Βέβαια, εδώ είναι συνεπής η επιμονή στο άρθρο 16 και χθες είχαμε και ενδιαφέρουσες εξελίξεις στην Επιτροπή, στη Βουλή.
2: Ναι.
3: Μεταξύ του Πασόκ και του κ. Στυλιανίδη. Εφαρμογή Πόσο Κάνει. Για καταναλωτές γυρολόγους στο σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
3: Ο τίτλος.
2: Σπατάλη χρόνου και ενέργειας, λέει, και χρημάτων στην αναζήτηση φθηνότερων προϊόντων με ελάχιστο όφελος.
3: Ναι. Εντάξει, τώρα, αν θα είναι φθηνότερα, βέβαια, δεν ξέρω αν θα είναι σπατάλη χρημάτων και ενέργειας.
2: Ελεύθερο στη.
3: Ελάς, συστημένο γράμμα σε Μητσοτάκη.
2: Μάλιστα.
3: Θα είναι ντέρμπι και όχι περίπατο. Το μήνυμα Τσίπρα. Από την Κύπρο, στον Πρωθυπουργό.
2: Ελεύθερο τύπο. Ελεύθερο τύπο, δεν πάω, ναι.
3: Ναι,
2: ναι. Όχι, συγγνώμη, ριζοσπάστη πάω.
3: Α, πήγαινε στο ριζοσπάστη. Ριζοσπάστη. Τον διαβάζα εγώ το ριζοσπάστη,
2: ναι,
3: δεν τον άφησα.
2: Ναι, μην μου τον κλέβει.
3: Εντάξει, δεν θα τσακωθούμε τώρα.
2: Καταλαβαίνει.
3: Ναι. Όχι, να μην τσακωθούμε πρώτα.
2: Λοιπόν, να μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Τεράστιες ευθύνες αναλαμβάνει η κυβέρνηση. Θυμάστε το χθεσινό πρωτοσέλιδο τη Καθημερινή.
3: Ναι.
2: Σήμερα έρχεται εδώ η απάντηση από τη ριζοσπάστη. Να μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία στενά του ορμού. Κουκουέ να δυναμώσει πάλι ενάντια στην πολεμική εμπλοκή, στην οποία σέρνουν όλο και πιο βαθιά το λαό, η κυβέρνηση και τα κόμματα του Ευρωατλαντικού τόξου. Διαβάζουμε επίσης, η κυβέρνηση για την ακρίβεια, η κοροϊδία τιμή δεν έχει. Σχόλιο του Κουκουέ για την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Και διαβάζουμε, Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα Κουκουέ αφωνία στην ενοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα.
3: Μάλιστα. Ελεύθερο τύπο. Σύγκριση τιμών για 10.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
3: Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα, Πόσο Κάνει. Είδες μέχρι τώρα σε όλα τα πρωτοσέλιδα την έχουμε δει. Δεύτερο θέμα από τον ελεύθερο τύπο. Μικρή πτώση στι βάσει των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Οι πληροφορίε από τα βαθμολογικά κέντρα και εκτιμήσει των αναλυτών. Τώρα να μιλάμε για εκτιμήσει. Όχι την επόμενη μέρα των εξετάσεων. Λάιονελ Μέση, ο βασιλιά των Μουντιάλ, πέτυχε. Χατ-τρικ και έσπασε 7 ρεκόρ. Και ακόμη συνταγματική αναθεώρηση, η πρόταση Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 16 και η ιδεολειψία του Πασόκ.
2: Η Εφημερίδα Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο Τουρκική εισβολή σε Ρο Στρογγύλη. Υβριδικός πόλεμος στα απόνερα των ήρεμων νερών. Ο Ερντογάν έστειλε αλλιευτικά εντός των χωρικών μας υδάτων στο στρατηγική σημασία νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, με στόχο να δημιουργήσει τελεσμένα εις βάρος εθνικής μας κυριαρχίας. Στα κάγκελα οι καθελωρείς γη για την απραξία του λιμενικού που δεν τους εκδιώκει με τη δικαιολογία ότι οι Τούρκοι ψαράδες κάνουν ασφαλή διέλευση. Λοιπόν, διαβάζουμε επίσης το Πόσο Κάνει. Εδώ κάνει ένα λογοπαίγνιο η Δημοκρατία. Λέει πόσο θέλει να μας τρελάνει ο Μητσοτάκης. Λέει, παρουσιάζοντας την εφαρμογή, ο επί 7 χρόνια πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν θα ανεχτεί την κερδοσκοπία. Μάλιστα, νωρίς το κατάλαβε, λέει η Δημοκρατία.
3: Η Δημοκρατία σχολείται.
2: Και ομιλία Καραμανλή με σπόντες. Το νου σας όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και με την εξουσία. Μηνύματα στον Κυριάκο και στην παρέα του έστειλε ο πρώην πρωθυπουργός. Συγγνώμη, είπε ο Κώστας Καραμαλής, το νου σας όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους. Αυτό το είπε ο Κώστας Καραμαλής.
3: Το βλέπω πρώτο θέμα και στην εφημερίδα. Τι θα το δεις στη συνέχεια αυτό.
2: Αυτό το είπε ο Κώστας Καραμαλής.
3: Εισαγωγικά. Ναι.
2: Μα. Ο οποίος νομίζω σε μια, ήταν μια ομιλία που χρησιμοποίησε και Κυλαϊδόνη, σπιτσιδικά δεν μίλησε με Κυλαϊδόνη κλπ. Ναι.
3: Με Λουκιανό.
2: Λουκιανό, ναι.
3: Σαν σήμερα έγινε και το πάρτι στην Βουλιαγμένη, αν δεν κάνω.
2: Α, ναι, έλα. Οπότε, ρε, εσύ, να μου τα λες αυτά, μην με αφήνεις στο σκοτάδι.
3: Θα το δω στα σίγουρα, γιατί κάτι τέτοιο θυμάμαι. Λοιπόν, ναι. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα κόντρα.
2: Ναι,
3: πανικό στην κυβέρνηση από τις κοινές σκοβές.
2: Εγώ ξέρω ότι σήμερα γενέθλιο Μακάρνεϊ.
3: Πόσο γίνεται το θηλίο.
2: Δεν θα το πιστέψεις. Ζωή να έχει 84.
3: Δεν του φαίνεται.
2: Ναι.
3: Σούπερ δραστήριο.
2: Ναι. Παρακαλώ πάρα πολύ, Βιβίαν, το yesterday του κύριου Μακάρνεϊ να βρούμε. Του Σερ Μακάρνεϊ, όχι κυρίου. Σερ.
3: Έτσι, βέβαια, ναι. Βέβαια. Λοιπόν, επιστρέφω εγώ στον πανικό στην κυβέρνηση. Από τις κοινές σκοβές. Τι σηματοδοτεί προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον Άριο Πάγο. Επιμένει, κυρία Κοβέση, θέλει τους Έλληνες που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 5 χρόνια. Δεν της αρκεί ένα νέο της θητείας για 2.
2: Δηλαδή.
3: Έκανε προσφυγή. Προσέφυγε, μάλλον και έκανε προσφυγή. Προσέφυγε στον Άριο Πάγο, κυρία Κοβέση. Να δούμε τι αποφασίσει ο Άριο Πάγο. Θα έχει ενδιαφέρον.
2: Είναι λίγο εντυπωσιακό αυτό, ε.
3: Το πόσο επιμένει, ε.
2: Ναι.
3: Είναι.
2: Ναι. Πώς το είπε ο Καραμαλής, τώρα το βρήκα που λέει όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους κυριλέ. Είπε.
3: Ο κύριος Καραμαλής έχει πρόβλημα με τους κυριλέ.
2: Ναι, και τους άσχετους.
3: Καλά, είναι από το τραγούδι γι' αυτό το χρησιμοποιεί.
2: Ναι, και τους άσχετους. Το
3: στίχο.
2: Ναι, θα το ακούσουμε και αυτό έτσι μετά.
3: Ναι.
2: Λοιπόν. Όχι, όχι, άστο, να το ακούσουμε ολόκληρο μετά. Μην πατήσουμε πάνω στο yesterday, γιατί αλίμονό μας
3: δεν θα
2: μείνει ακροατής και ακροάτρια. Έτσι, ναι. Και πατήσουμε πάνω σε αυτό. Θα το βάλουμε να το τιμήσουμε σε λίγο. Ναι. Πού είμαστε τώρα, σε ποια εφημερίδα?
3: Εγώ διαβάζα την κόντρα.
2: Εγώ πρέπει να έρθω στην εφημερίδα Εστία. Εφημερίδα Εστία, έχει κύριο τίτλο. Το νου σας σε όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία. Μαθήματα. Αυτό είναι μέσα εισαγωγικά, είναι από την ομιλία, ναι, Καραμαλή. Ναι, ναι. Μάθημα πατριδογνωσίας από τον πρώην πρωθυπουργό Καραμαλή σε τελετή αποφοιτήσεως. Η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς. Ο εθνικός ύμνος και το ότι υπερμάχο είναι ίν, όχι ντε μοντέ. Εμείς είμαστε οι γνήσιοι Μακεδόνες. Δεν καταδεχτήκαμε ποτέ να σφετεριστούμε τις ταυτότητες άλλων. Είναι η ομιλία του στην τελετή αποφύτσης των μαθητών και μαθητριών του Αριστοτελείου Κολεγίου Θεσσαλονίκης, στην οποία ήταν κεντρικός ομιλητής. Τους εκάλεσε, λέει, να κλείσουν στην καρδιά τους την Ελλάδα. Μάλιστα.
3: Με έχει εντυπωσιάσει πάντως η κινητικότητα του κ. Καραμαλή.
2: Ναι. Κοιτάξτε να δεις, εγώ νομίζω ότι πρέπει να είναι ακροατής μας ο πρώην πρωθυπουργός. Γιατί και εμείς απευθυνόμενοι στους αποφύτους και τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, κάθε χρόνο, όχι, θυμόμαστε το Λουκιανό, το συγχωρεμένο, και το περίφημο τραγούδι του «Επαγγελματικός προσανατολισμός», το οποίο είναι all time classic, είναι
3: το
2: διαχρονικό, που λέει μεταξύ άλλων, αυτό όμως δεν το χρησιμοποιήσε, σου λέει για να μην το κάτσε, μην κάνω τέτοιο κλοπήρα, να βάλω. Λέει ότι το πρόβλημα δεν είναι πώς θα μπει, αλλά πώς την έχουν στημένη όταν θα βγεις.
3: Και θα θυμούνται οι ακροατές ότι και φέτος το ακούσαμε το τραγούδι.
2: Ναι, έτσι αυτό. Άρα μάλλον πρέπει να ακούει εμάς.
3: Και πολύ μας αρέσει.
2: Τι μόνο άλλοι θα έχουν κρίση μεγαλείου, ρε, εσύ να μην έχουμε κι εμείς. Δηλαδή, κάτσε σε παρακαλώ.
3: Ναι. Τώρα.
2: Για πες άλλο.
3: Συνεχίζω εγώ κιόλα.
2: Πάμε γρήγορα για να ακούσουμε το γέστερ.
3: Ναι, ναι, ναι. Εφημερίδα Μανιφέστο. Δίνουμε τώρα στους νέους.
2: Ναι.
3: Στους νέους στα ψηφοδέλτια μας. Δίνουμε χώρο στους νέους στα ψηφοδέλτια μας. Ο κύριος Κυρανάκης.
2: Συνέδευση
3: Κυρανάκης. Κυρανάκης. Ο νέος και ανοίγει τα χαρτιά του στο Μανιφέστο.
2: Το ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα. Παίρνει ανάσα με τη συμφωνία ο Τραμπ. Ελπίδα, ναι. Μητσοτάκη για περιορισμό των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Α, ο Μητσοτάκης παίρνει ανάσα. Μάλιστα. Ερώτημα για τις δυνατότητες της κυβέρνησης να αξιοποιήσει το παράθυρο των 60 ημερών. Θα σας πούμε για την κίνηση στη συνέχεια, αφού ακούσουμε πρώτα ολόκληρο αυτό το all time classic κομμάτι.
3: Το αριστούργημα.
2: Πάμε, αφιερωμένο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν για να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια δείπνου που του παρέθεται χθες ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στις Βερσαλίες μετά τη λήξη των εργασιών της G7. Είχε προηγηθεί η ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέντι Βάνς, και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπάγερ Γκαλιμπάφ, σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Αμερικανού Προέδρου. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά με το πρακτορείο Ίρνα να μεταδίδει φωτογραφίες που αποκονίζουν τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία έχει εισέλθει πλέον σε φάση εφαρμογής. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, σε δημόσια τοποθέτησή του, χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη, σημειώνοντας ότι η επανλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και στη μείωση των τιμών. Από την Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ, ανακοίνωσε την έναρξη της μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών που προβλέπει συμφωνία. Όπως διευκρίνησε, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για τον μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας, ενώ προειδοποίησε ότι η πιθανή συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Την ίδια ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του μνημονίου των 14 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει την άμεση πάυση εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, τη σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Η πλήρη άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, καθώς η συμφωνία περνά πλέον από το στάδιο της διαπραγμάτευσης στην εφαρμογή, με τις δύο πλευρές να καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο. Τόσοι κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη συστηματική και κατ' επάγγελμα παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο συνελήφθησαν 7 άτομα. Το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βάση δεδομένων που εντοπίστηκε εμφάνιζε περισσότερους από 86.000 πελάτες τελικούς χρήστες. Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε η Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόουνς.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα που από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ανατολική Σταρεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Από 21 ως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία. Κυρίε και κύριοι, καλή σα ημέρα. Είναι η ΕΡΤ Τρίπολης. Η ανοιχτή γραμμή. Σταύρος Ρούμπαλας σήμερα μαζί σα. Μετά και έτσι. Από το γεγονός ότι ήμασταν εκτός από την εκπομπή τις τελευταίες δύο ημέρες, εδώ σήμερα ζωντανά μέχρι τις 10 κοντά σας, ειδήσεις, σχόλια, συνεντεύξεις της ειδησιογραφίας, με Μαρία Ντάτουλη στην ρύθμιση του ήχου, με Γιώργο Γαλανό στις μουσικές επιλογές. Είναι Πέμπτη σήμερα, 18 Ιουνίου του 2026. ...101,5 στα FM, η ΕΡΤ Τρίπολης και όχι μόνο. 27-10-22-48-50 το τηλέφωνο μας, το βασικό. Με ηλιοφάνεια από το πρωί, αλλά με έτσι θερμοκρασίες λίγο περίεργες τις τελευταίες ημέρες, με βροχές... Χθες το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της περιφέρειας Πελοποννήσου και δυνατές βροχές, ακόμα και χαλαζοπτώσεις, είχαμε

Δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όλοι επιζητούν μια έτσι ήρεμη κατάσταση στον καιρό, όμως πάντα αυτή η αστάθεια και η δροσιά συνεχίζεται και έτσι θα πάμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, ενώ είχαμε μερικές φορές στο παρελθόν και καύσωνες τέτοια εποχή, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουμε πίσω μας το καλοκαίρι και πρέπει να είμαστε έτσι όλοι προσεκτικοί και όλοι ο καθένας να λαμβάνει την ευθύνη του και πρωτίστως οι ίδιοι οι θεσμοί πρώτα απ' όλα, και μιλάμε κυρίως για την αυτοδιοίκηση και όχι μόνο. Δεν μπορεί μόνο να βγάζει ανακοινώσεις πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ο πολίτης με τους κάδους απορριμμάτων, με τα σκουπίδια ή να καθαρίζει τα οικόπεδά του. Πρέπει να το πράττει πρώτα και η ίδια η αυτοδιοίκηση πάνω στον τομέα που της αναλογεί στα συγκεκριμένα οικόπεδα. 9 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Τώρα να σας πούμε ότι βασικά στην ειδησιογραφία κυριαρχεί αυτό το θέμα με τις κινητοποιήσεις που έρχονται στον Δήμο Μεγαλό, στο Δήμο Γορτινίας για τους δρόμους. Έτσι λοιπόν έχουν προγραμματιστεί δύο παρεμβάσεις, μία τη Δευτέρα 22 Ιουνίου το απόγευμα στις 6, μια παράσταση διαμαρτυρία στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, άλλη μία στο Πνευματικό Κέντρο Τροπέων στις 28 Ιουνίου. Αυτό είναι το ένα της ειδησιογραφίας, δεν ξέρουμε αν μπορεί να οδηγήσει κάπου. Το δεύτερο έχει να κάνει ότι άνοιξε η διόρυγα της Κορίνθου για την αυσιπλοεία και για το καλοκαίρι. Κοντεύει το έργο της αποκατάστασης των πρανών να ολοκληρωθεί. Θα γίνουν και άλλες παρεμβάσεις στο κανάλι. Έτσι λοιπόν από χθες έχουμε το άνοιγμα για την αυσιπλοεία της διόρυγας της Κορίνθου. Από εκεί και έπειτα η ευλογιά των εγωπροβάτων είναι εδώ. Το θέμα είναι εδώ. Το πρόβλημα είναι σοβαρό. 6 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Και βέβαια υπάρχουν κάποια μέτρα σύμφωνα με το πρωτόκολλο και πολλές ακόμη ειδήσεις που είναι στην επικαιρότητα. Μείνετε μαζί μας 101,5 στα FM Ιερτρίπολης και αμέσως μετά το τραγουδάκι ξεκινάμε τα θέματά μας.

Ελληνική ραδιοφωνία, καλημέρα σε όλες και σε όλους εκ νέου. Όλοι μας θέλουμε μια βιομηχανική περιοχή Τρίπολης να λειτουργεί άψογα, δυναμικά και να έχει έτσι πολλές προοπτικές. Με αφορμή και, τις επενδύσεις των μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών, αλλά πιθανώς και κάποιων άλλων εταιριών μελλοντικά, εάν προκύψει και επέκταση. Πρόσφατα η νέα διοίκηση των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στην βιομηχανική περιοχή της Τρίπολης έχει ανοίξει ένα κύκλο επαφών ενημέρωσης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως λένε, σε βουλευτές και όχι μόνο. Είχαμε μια ερώτηση του Βαγγέλη Γιαννακούρα, νέος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, για κάποια θέματα που του έθεσαν οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις, οι οποίες μιλούν για υπέρογκες αυξήσεις κοινόχρηστων που αγγίζουν και ξεπερνούν το 300% χωρίς κανένα ανταποδοτικό όφελος, όπως λένε. Επίσης μιλούν και για άλλα πράγματα, θα ήθελαν και αυτοί να έχουν λόγο στην εταιρεία διαχείρισης που είναι για την βιομηχανική περιοχή, και για το λόγο αυτό είχαμε την απάντηση στη Βουλή από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, αρμόδιος για τα θέματα των βιομηχανικών πάρκων, βιομηχανικών περιοχών, του κυρίου Λάζαρου Τσαβδαρίδη. Ο κύριος Τσαβδαρίδης είπε στον κύριο Γιαννακούρα ότι έχει δημιουργηθεί ένας νέος νόμος, ένα νέο ενιαίο πλαίσιο, θα γίνουν και οι υποδομές. Έχει δημιουργηθεί μια επιτροπή, όπου αυτή η επιτροπή στόχο έχει να ακούσει άπαντες, ώστε να υπάρξει ένας εξορθολογισμός και ένας εξυγχρονισμός στη διαχείριση και μια νομική θωράκιση στο σύστημα. Η επιτροπή, είπε, συλλέγει προτάσεις, ιδέες, σκέψεις, και η κυβέρνηση αποφασίζει. Και δεν αποκλείονται, είπε, ούτε ο σύνδεσμος των επιχειρήσεων, ούτε τα

0: παρατηρήσω, όπως είναι το ενεργειακό, η χωροθέτηση κλπ. Δεν ικανοποιήθηκε ο κ. Γιανακούρας από την απάντηση, επανήλθε, εκ νέου απάντησε ο κ. Τσαυζαρίδης. Ο κ. Γιανακούρας και στο δελτίο τύπου μιλά για γεμάτη αοριστολογίες και προκλητική για τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας απάντηση του Υφυπουργού Ανάπτυξης. Και τη χαρακτηρίζει απογοητευτική αυτή την απάντηση. Να ακούσουμε τον κύριο Τσαυδαρίδη πώς ακριβώς απάντησε στον κύριο Γιανακούρα.
1: Η μηχανική περιοχή πράγματι της Τρίπολης συνιστά διαχρονικά ένα εξαιρετικά ζωντανό πνεύμονα για την εθνική αλλά και την τοπική οικονομία. Και ακριβώς επειδή αναγνωρίζουμε αυτή τη σημασία, αντιμετωπίζουμε τις βιομηχανικές περιοχές ως οργανωμένες βιομηχανικές χωροθετήσεις με σαφές αναπτυξιακό, περιφερειακό και δημόσιο ενδιαφέρον. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτεία οφείλει απ' τη μια να σέβεται τα δικαιώματα και τις συμβάσεις που αποκτήθηκαν νομίμως και απ' την άλλη να εγγυάται κανόνες διαφάνειας, λογοδοσίας και εύρυθμης λειτουργίας υπέρ των εγκατεστημένων επιχειρήσεων όπως και εσείς αναφέρετε. Αναφορικά με το πρώτο σας ερώτημα για τη θεσμική εκπροσώπηση, προχωρήσαμε με το νόμο 4982 του 2022 στον εξυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου. Θέλω εδώ να είμαι σαφής. Ο νόμος 4982 του 2022 ήταν η πρώτη σοβαρή προσπάθεια μετά από δεκαετίες να μπει τάξη σε ένα κατακερματισμένο μέχρι τότε πλαίσιο όπου οι οργανωμένοι υποδοχείς λειτουργούσαν υπό διαφορετικούς νόμους, διαφορετικές ταχύτητες και πολλές φορές με ασαφείς κανόνες. Ήδη σημαντικός αριθμός επιχειρηματικών πάρκων έχει υπαχθεί στο νέο ενιαίο πλαίσιο ενώ το Υπουργείο έχει κινητοποιήσει και πραγματικές παρεμβάσεις υποδομών, όχι απλώς θεσμικές εξαγγελίες, για πρώτη φορά μετά από 20 και πλέον έτη. Συγκροτήσαμε τη νέα διαρκή νομοπαρασκευαστική επιτροπή με ξεκάθαρη αποστολή, τον περαιτέρω εξορθολογισμό και το διαρκή εξυγχρονισμό της διαχείρισης αλλά και τη νομική θωράκιση του συστήματος. Μέσω της Επιτροπής επιδιώκουμε ενεργά την ουσιαστική συμμετοχή όλων των παραγωγικών φορέων. Η συμμετοχή όμως δεν εξαντλείται μόνο στην τυπική σύνθεση μιας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. Η Επιτροπή έχει αποστολή να συλλέξει προτάσεις από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Εγκατεστημένες επιχειρήσεις, φορείς διαχείρισης, συνδέσμους επιχειρήσεων και θεσμικούς φορείς. Υπ' αυτή την έννοια και ο ΣΕΒΙΠΕΤ αλλά και ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ αλλά και τα επιμελητήρια δεν αποκλείονται. Αντίθετα, καλούνται να συμβάλλουν ουσιαστικά με συγκεκριμένες, τεκμηριωμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις. Η φωνή τους είναι αναγκαία, αλλά η τελική στάθμιση, όπως ξέρετε πολύ καλά, ανήκει στην πολιτεία, η οποία οφείλει να ισορροπήσει όλα τα δικαιώματα αλλά και όλα τα συμφέροντα. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτημα για το ενεργειακό κόστος και τις κοινόχρηστες χρεώσεις, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Η κυβέρνηση έχει ήδη απλώσει ένα ισχυρό δίκτυο προστασίας. Παρεμβαίνουμε αποφασιστικά με κρατικούς πόρους για την απορρόφηση των ενεργειακών κραδασμών και δρομολογούμε το πλαίσιο για τη διασφάλιση της διαφάνειας στη διαχείριση των πάρκων. Και δεν μένουμε μόνο στην ενέργεια, για πρώτη φορά δίνεται ειδική βαρύτητα στην οργανωμένη χωροθέτηση και μέσα από τα εργαλεία ενίσχυσης της βιομηχανίας, όπως η ειδική μοριοδότηση στον αναπτυξιακό νόμο για επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε οργανωμένους υποδοχείς.
0: Αυτά λοιπόν με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τσαυδαρίδη, που απάντησε στον κύριο Γιανακούρα. Πάντως οι άνθρωποι των εγκατεστημένων επιχειρήσεων εξακολουθούν να ζητούν να έχουν τα όργανα τους λόγο σε όλο αυτό που λέμε διαχείριση της βιομηχανικής περιοχής και ζητούν επίσης να έχουν χαμηλότερες τιμές στα κοινόχρηστα όπως τονίζουν. Τώρα να πάμε στο επόμενο θέμα της εκπομπής. Δεν θα λειτουργήσουν οι παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Τρίπολης στο παράλιο Άστρος της Κοινουρίας. Εμφανίστηκαν ροχμές στο διόρροφο αυτό κτίριο, έγιναν οι έλεγχοι, ξεκίνησε μια μελέτη, κλείσανε κάποιες ροχμές, αλλά το πρόβλημα ήταν εκεί κατά τον κύριο Τζούμη. Έγινε λοιπόν αυτή η προσπάθεια

0: προσπάθεια μελέτης για να γίνουν σοβαρές επιδιορθώσεις. Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, δεν είναι μια μελέτη που μπορεί να ολοκληρωθεί σε 5-10 μέρες ή και σε ένα μήνα. Έτσι λοιπόν, μέχρι να ολοκληρωθεί και να έχουμε ανάδοχο για να κάνει αυτές τις παρεμβάσεις στο διόρροφο κτίριο του παραλίου Άστρους, δεν λειτουργούν φέτος για λόγους ασφαλείας και όχι μόνο οι παιδικές κατασκηνώσεις. Και η Δημοτική Αρχή σκέφτηκε στους χώρους του σταδίου της Τρίπολης, του ΔΑΚ, να οργανώσει για μεγάλο χρονικό διάστημα ένα αθλητικό μαθητικό κάμπ με συμμετοχές, με αιτήσεις, με ένα πιστοποιητικό από γιατρό, και θα γίνονται εκεί διάφορα δρόμενα στους χώρους του ΔΑΚ Τρίπολης. Μάλιστα θα το αναλάβει μια εταιρεία που θα το τρέξει, γιατί ο νόμος για τα αθλητικά κάμπ είναι πολύ αυστηρός σε θέματα υγείας, ασφάλειας, προστασίας παιδιών εγκαταστάσεων. Ο Δήμος εκχωρεί λοιπόν σε μια εταιρεία ιδιωτική αυτή την δουλειά, που αυτή θα μεριμνήσει να προχωρήσει το αθλητικό κάμπ με το δικό της προσωπικό. Για να ακούσουμε τη συνέντευξη τύπου χθες στην Τρίπολη, τον κύριο Τζούμη, τι είπε για το θέμα αυτό.
1: Φέτος οι κατασκηνώσεις του Δήμου Τρίπολης στο παράλιο Άστρος δεν θα λειτουργήσουν. Όπως είπαμε και θα το επαναλάβω για να ενημερωθούν όλοι, διαπιστώσαμε από το Σεπτέμβριο μετά τη λήξη της προηγούμενης περίοδου κάποια ύποπτα σημάδια, στο πούμε έτσι, στα κτίρια. Προβήκαμε σε έλεγχο στατικής επάρκειας των κτιρίων, στατική μελέτη, όπου απεδείχθη ότι τα κτίρια έχουν σοβαρά προβλήματα και δυνητικά είναι επικίνδυνα σε έναν μικρό σεισμό, σε οποιαδήποτε πρόβλημα να καταρρεύσουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κανένας, και εγώ προσωπικά, αλλά και καμιά δημοτική αρχή, δεν θα βάλει σε κίνδυνο τη ζωή των παιδιών μας σε κτίρια που δεν έχουν τις προϋποθέσεις αυτές που πρέπει να έχουν για να είναι ασφαλή για τα παιδιά μας. Έτσι αποφασίσαμε φέτος να μην λειτουργήσουν οι κατασκηνώσεις, σεβόμενοι πάνω απ' όλα και πρώτα την προστασία, έχοντας πάντα υπόψη μας την προστασία της ζωής των παιδιών μας και των εργαζόμενων εκεί. Τα κτίρια αυτά είναι πάνω από 50 χρόνια που είναι κατασκευασμένα και με προδιαγραφές τότε, όπως κατασκευάζονταν τα κτίρια δίπλα στη θάλασσα, δεν είχε διαπιστωθεί πρόβλημα και δεν είχε γίνει έλεγχος όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς διαπιστώσαμε τα προβλήματα και προβήκαμε σε έλεγχο που απέδειξε αυτά που σας είπαμε. Αυτό που εμείς τώρα είμαστε σε διαδικασία είναι άμεσα να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης των κτιρίων, έτσι ώστε του χρόνου να είναι λειτουργικά και ασφαλή για να μπορέσουν να λειτουργήσουν πάλι οι παιδικές κατασκηνώσεις. Καταλαβαίνοντας λοιπόν την έλλειψη των κατασκηνώσεων, όπου πολλά δεκάδες, εκατοντάδες παιδιά του Δήμου μας κάθε καλοκαίρι πήγαιναν για 6-7 μέρες και απολάμβαναν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, και συναισθανόμενοι πλήρως τη δυσκολία που υπάρχει σε όλους μας, στους γονείς, να πληρώνουν κάπου αλλού για να απασχολήσουν τα παιδιά τους και να έχουν λίγες μέρες χαράς τα παιδιά, αποφασίσαμε ο Δήμος Τρίπολης να διοργανώσει ένα camp εδώ στην Τρίπολη για 7 εβδομάδες, θα σας πει περισσότερες λεπτομέρειες η κυρία Σταθούλη, όπου δωρεάν τα παιδιά θα απολαμβάνουν κάποιες δραστηριότητες, έτσι ώστε τα παιδιά να φύγουν λίγο από την καθημερινότητά τους και να μπορούν να υποκαταστήσουν, δεν θα είναι πλήρης η υποκατάσταση, την έλλειψη των κατασκηνώσεων που, λόγω του προβλήματος που δημιουργήθηκε.
0: Η αρμόδια αντιδήμαρχος επί των αθλητικών, η Θεοδώρα Σταθούλη, και αυτή αναφέρθηκε έτσι με κάποιες λεπτομέρειες γύρω από αυτό το πρόγραμμα, με το αθλητικό camp που τέλος του μήνα είναι να ξεκινήσει σιγά σιγά στο ΔΑΚ Τρίπολης. Την ακούμε.
2: Θα λειτουργήσει από 29 Ιουνίου έως 7 Αυγούστου. Μιλάμε για 6 εβδομάδες, όπου τα παιδιά θα φιλοξενούνται στους χώρους του ΔΑΚ. Οι ηλικίες θα είναι 6 έως 14 χρονών. Το περιβάλλον θα είναι πλήρως οργανωμένο και θα είναι υπό την επίβλεψη εξειδικευμένων προπονητών. Ενδεικτικά να σας πω ότι οι εβδομάδες είναι 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου. Δευτέρα με Παρασκευή θα λειτουργεί το πρόγραμμα 7.30-3.30. Η επόμενη δεύτερη περίοδος είναι 6 Ιουλίου έως 10 Ιουλίου. Η τρίτη είναι 13 Ιουλίου έως 17, η επόμενη 20 Ιουλίου έως 24, η πρώτη τελευταία, η πέμπτη δηλαδή περίοδος, 27 Ιουλίου έως 31 Ιουλίου, και η τελευταία είναι η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, 3 Αυγούστου με 7 Αυγούστου. Να πούμε ότι τα παιδιά θα περνάνε από όλα τα αθλήματα, θα είναι χωρισμένα ηλικιακά, θα περνάνε από όλα τα αθλήματα, στίβο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλι, beach βόλι, εννοείται το κολυμβητήριο, προγράμματα κολύμβησης, αλλά και πιο καλλιτεχνικής και δημιουργικής φύσης δραστηριότητας, όπως είναι ο χορός, η μουσικοκινητική αγωγή, η ζωγραφική και τα επιτραπέζια παιχνίδια. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι αιτήσεις μέχρι την Παρασκευή θα έχουν αναρτηθεί όλα τα δικαιολογητικά που πρέπει. Θα χρειαστεί, έτσι ενδεικτικά να πούμε τώρα, για να προετοιμάζονται οι γονείς, ένα χαρτί από παιδίατρο και τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα αναρτηθούν μέχρι την Παρασκευή. Οι αιτήσεις θα γίνονται στο ισόγειο, συγγνώμη, εδώ του Δημαρχείου, στο τμήμα αθλητισμού, από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 3.30. Όλα αυτά που σας λέω θα αναρτηθούν. Να πούμε επίσης ότι θα προσφέρεται δεκατιανό, ένα μικρό δεκατιανό μαζί με χυμό. Θα είναι 70 παιδιά ανά περίοδο, δηλαδή κάθε εβδομάδα θα φιλοξενεί 70 παιδάκια. Θα τηρηθεί, όπως είπαμε, σειρά προτεραιότητας, αλλά αν σε περίπτωση δούμε ότι οι ηλικίες παραμένουν ίδιες, γιατί η σκέψη μας είναι να λειτουργήσουμε, να χωρίσουμε κάθε περίοδο ανά ηλικία, δηλαδή 6 έως 10 ετών την πρώτη περίοδο, η δεύτερη να μπαίνει 10-14 χρονών, η επόμενη ξανά 6 έως 10. Αυτό βέβαια θα το δούμε πώς λειτουργεί και με βάση τη ζήτηση που θα έχει και τις αιτήσεις που θα έχουμε.
0: Εδώ πάντα στην Ελληνική Ραδιοφωνία μικρή διακοπή και αμέσως μετά εδώ επιστροφή. Δεύτερο μέρος, μείνετε μαζί μας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
6: Με ήχους και αρώματα της ελληνικής παράδοσης, ο Δήμος Μεγαλόπολης και ο Σύλλογος Απανταχού Καρατουλέων, η Παναγίτσα, σας προσκαλούν στην εκδήλωση Μνήμες και Γεύσεις Παράδοσης.
7: Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στη 1 το μεσημέρι, στο Καράτουλα Μεγαλόπολης, θα γνωρίσουμε παραδοσιακά προϊόντα και τον τρόπο παρασκευής τους.
6: Μέσα από μια γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και πολιτισμό. Σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί μνήμες, γεύσεις και ήχους της παράδοσής μας.

0: 9:34 πρώτα λεπτά η ώρα, πάντα στην ελληνική ραδιοφωνία και αυτό το πρωινό, η ΕΡΤ Τρίπολης με την ανοιχτή γραμμή. Κλείνουμε τα θέματα αυτά του Δήμου της Τρίπολης που ετοιμάζεται σήμερα στις 8 στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο, μια μεγάλη εκδήλωση όπου θα γίνει μια παρουσίαση όλων των εργασιών συντήρησης του Ανδριάντα του Εύπου, Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Θα γίνει μια λοιπόν παρουσίαση, ενημέρωση των εργασιών που έγιναν. Θα υπάρχει και οπτικό υλικό στο εργαστήριο εκεί όταν είχαμε τις εργασίες από την ομάδα του καθηγητή. Και αύριο έχουμε το απόγευμα την μεγάλη εκδήλωση στην πλατεία Άρεως, όπου θα έχουμε την τελετή των αποκαλυπτηρίων του συντηρημένου αγάλματος. Θα έχουμε παρουσίες και από τον χώρο της κυβέρνησης και από τα κόμματα και από τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, φορείς, σύλλογοι, σωματεία και όχι μόνο, ένα τελετουργικό αύριο το απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Και βέβαια υπάρχει πάντα στην συζήτηση για το ότι πρέπει κάποια στιγμή να δούμε και το θέμα όχι μόνο της ευρύτερης ανάπλασης του Ανδριάντα, της βάσης. Θυμόμαστε παλιά με έναν διαγωνισμό φοιτητικό για να γίνει μια αλλαγή όλου του χώρου και μάλιστα η Προεδρία της Δημοκρατίας τότε είχε δηλώσει ότι ήταν έτοιμη να χορηγήσει, να χρηματοδοτήσει αυτό το μεγάλο έργο. Πρέπει να δούμε αυτό λοιπόν το θέμα μελλοντικά και ίσως και αυτό που λέμε να ανακηρυχθεί ως νεότερο μνημείο ελληνισμού ευρύτερα, όλο το και η βάση και ο περιβάλλοντας χώρος και ο Ανδριάντας. Θα τα δούμε αυτά, ίσως η Δημοτική Αρχή μελλοντικά προχωρήσει σε κάποιες ανακοινώσεις. Τώρα, μες και είπαμε για τη Δημοτική Αρχή, να τονίσουμε ότι είναι σε μια διαδικασία να νομιμοποιηθούν όλες οι υποδομές, οι εγκαταστάσεις στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο της Τρίπολης. Ναι, δεν ήταν νόμιμες για πάρα πολλά χρόνια. Στον φάκελο μπορούσε κάποιος να δει κάποια πράγματα, αλλά όλες οι εγκαταστάσεις μπορεί να έχουν κάνει εγγραφή στο κτηματολόγιο, αλλά νόμιμες δεν ήταν, ώστε να εκδοθούν και άδειες λειτουργίας κανονικές, όχι προσωρινές, και να ανοίξουν και αυτές οι εγγραφές για να βγουν οι αδειοδοτήσεις, για να μπορέσεις να πάρεις και κάποιους αγώνες μεγάλους στο επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, όλοι αυτοί οι αγώνες που στο παρελθόν είχαμε ήταν με προσωρινές αδειοδοτήσεις. Έρχεται λοιπόν αυτή η νομιμοποίηση όλων των εγκαταστάσεων, έρχονται και τα εγκαίνια του κολυμβητηρίου σε λίγες ημέρες, χωρίς να σημαίνει ότι όλα είναι έτσι όπως πρέπει, γιατί ίσως χρειάζεται να γίνει και μία ακόμη παρέμβαση σε βατήρες, να έχουν σύγχρονη τεχνολογία και πιστοποιήσεις ISO. Τέλος πάντων, ξεκινά να λειτουργεί το κολυμβητήριο και θα έχουμε τα εγκαίνια και επίσης ίσως το φθινόπωρο πάρουμε και μια μεγάλη διοργάνωση του υγρού στίβου, θα ανακοινωθεί αργότερα. Τα είπε όλα αυτά ο κύριος Ζούμης χθες, τον ακούμε τι ανέφερε για τα συγκεκριμένα θέματα.
1: Νομιμοποιούμε τα πάντα, νομιμοποιήσαμε τα κτίσματα όλα. Βγάλαμε άδειες πυρασφάλειας και προχωράμε σε αυτές τις μέρες. Για πρώτη φορά το ΔΑΚ, δηλαδή από το επόμενη εβδομάδα, θα λειτουργεί για πρώτη φορά σε όλα αυτά τα 50 χρόνια που είναι το ΔΑΚ εκεί κάτω. Θα έχει όλες τις νόμιμες άδειες και θα λειτουργεί σύμφωνα με την νομοθεσία. Ούτως ή άλλως η προθεσμία που έχει τεθεί από την πολιτεία είναι για όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις να αδειοδοτούν μέχρι 36, που είναι μεθαύριο. Οπότε αυτό θα έχει γίνει.
2: Κάτι τελευταίο.
1: Και αυτό, να ξέρετε, το λέω τώρα, δεν έχει ακριβώς σχέση με τον ΚΑΜ. Η αδειοδότηση.
2: Όχι, το πιο σημαντικό από όλα.
1: Να σας πω όμως γι' αυτό, δεν έχει σχέση με το ΚΑΜ, έτσι, για αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων. Η τακτοποίηση, οι οικοδομικές άδειες και όλα αυτά στο ΔΑΚ είναι μια πολύ επίπονη δουλειά, η οποία έχει και πολύ μεγάλο κόστος για το Δήμο. Γιατί δεν γίνονται αυτά έτσι απλά. Μόνο να αποτυπώσεις όλα τα κτίσματα, κερκίδες, κλειστό γυμναστήριο, κλειστό κολυμβητήριο, γήπεδα ανοιχτά, όλα αυτά απαιτούν τοπογραφικά, όπως είναι αποτυπώσεις κτηρίων, στατικές μελέτες κτηρίων να είναι ότι είναι τα κτίρια κρατάνε κλπ. Όλα αυτά λοιπόν, αυτή η τεράστια δουλειά έχει γίνει και ολοκληρώνεται τις επόμενες μέρες.
2: Κάτι άλλο. Εντάξει, θα ξεκινήσει μια διαδικασία των παιδιών στην ανακαινισμένη πισίνα, στην Εξαμενή. Πιστοποιήσεις των υποδομών της Δεξαμενής, της μεγάλης και της μικρής, για πιθανή μελλοντική φιλοξενία πανελλήνιων αγώνων.
1: Όλα αυτό θα γίνει. Οικοδομική. Όλα, βεβαίως.
2: Δηλαδή, που θέλω να καταλήξω. Μην μας πούν ότι αυτοί οι βατήρες εδώ, παιδιά, είναι άλλης δεκαετίας, δεν παίρνετε αγώνες.
1: Όχι, όχι. Και επειδή το ρωτάτε, κύριε Ζορμπαλά, τον Οκτώβριο-Νοέμβριο θα πάρουμε και μεγάλους αγώνες, να ξέρετε, για το κολυμπητήριο. Το κολυμπητήριο
2: θα δούμε αλλαγές δηλαδή σε αυτά τα πράγματα, στους βατήρες, ο κατάλληλος φωτισμός,
1: όλα, που πρέπει όλα, να είναι στις ακούστε πισίνες. Ακούστε να δείτε. Ό,τι, είναι να γίνει με, ό,τι έπρεπε να γίνει για να μπορεί να πάρει άδεια λειτουργία στο κολυμπητήριο, έχει γίνει.
0: Πάντα εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε. Ακούσατε και τις ερωτήσεις μας χθες στη συνέντευξη τύπου. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Υπάρχει μια κοινοτική οδηγία, ευρωπαϊκή οδηγία λέγεται τώρα, για να υπάρξει μια μισθολογική διαφάνεια στους χώρους εργασίας. Και πρέπει το κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να την ενσωματώσει στον εθνικό κορμό, αυτή την ευρωπαϊκή οδηγία, να κάνει δηλαδή εθνικό, να τη βάλει στο εθνικό δίκτυο, να φτιάξει νόμο, όπως όμως ορίζει η οδηγία. Γιατί έχουμε, Μαρία Ντάτουλη, το ξέρεις, και έμφυλες έτσι μισθολογικές διακρίσεις ακόμα, και προφανώς χρειάζονται και προσωπικό οι υπηρεσίες αυτές να ελέγχουν εάν εφαρμόζονται όλα αυτά. Έχει ανοίξει λοιπόν μια διαβούλευση, υπάρχουν και ενστάσεις ότι ίσως μπουν όροι, προϋποθέσεις, κάποια πράγματα δεν εφαρμοστούν ακριβώς όπως τα λέει 100% η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας το τελευταίο διάστημα προσπαθεί με εκδηλώσεις να γνωστοποιήσει το θέμα, αυτό το Fair Pay όπως λέγεται, κάνει εκδηλώσεις, βρέθηκε στην Τρίπολη χθες το απόγευμα στο επιμελητήριο και πραγματοποίησε αυτή την ενημέρωση. Η κυρία Ελένη Ζενάκου, πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, ήταν έτσι η βασική ομιλήτρια, μίλησαν και άλλοι, υπήρξαν και χαιρετισμοί και γνωστοποιήθηκε όλο αυτό το έργο και η Ευρωπαϊκή Οδηγία και έγιναν τρεις συνεδριάσεις πάνω σε αυτό το ζήτημα χθες στο Επιμελητήριο Αρκαδίας και ακολούθησε συζήτηση, ερωτήσεις, απαντήσεις κλπ. Για να ακούσουμε την κυρία Ελένη Ζενάκου τι είπε στην εκπομπή για όλα αυτά τα θέματα.
3: Αυτό το έργο, το Fair Pay, είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από ένα πρόγραμμα που λέγεται ΣΕΡΒ, Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες. Έχει ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2025. Έχει ορίζοντα το τέλος αυτού του μήνα, δυστυχώς, με την οδηγία την οποία εμείς έχουμε επεξεργαστεί. Σε συνεργασία είμαστε εταίρος, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, και αυτό που έχει ως στόχο το έργο είναι να συμβάλλει, όπως είπα, στην ευαισθητοποίηση μέσα από την εξάλληψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, στην αντιμετώπιση των παθητήτερων αιτιών, και πάντα έχει κεντρικό στόχο την επίδευξη της διαφάνειας των αμοιβών σε όλες τις επιχειρήσεις, και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Αυτό που είναι το σημαντικό, πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε, ότι είναι ίση εργασία, ίση αμοιβή. Δηλαδή θα βάλουμε ένα ίσον ενδιάμεσα για να πούμε ότι πρέπει να γίνουν ανταλλαγή καλών πρακτικών, είναι πάρα πολύ σημαντικό, να αναπτυχθούν εργαλεία και να γίνουν και σεμινάρια. Αυτό είναι η προτεραιότητά μας. Γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ και είμαστε και ανοιχτοί στο διάλογο για να ακούσουμε και τις παρατηρήσεις και από τους φορείς και από τους εκπροσώπους του επιμελητηρίου.
0: Αυτά μεταξύ άλλων από την κυρία Ζενάκου. Για να ακούσουμε και κάποιους ακόμα, να μπορέσουμε να περάσουμε τώρα να ακούσουμε την κυρία Θεοδοσία Τάνταρου Κρίγκου από την Αργολίδα. Έχει διατελέσει πρόεδρος το ΚΕΘΗ, δικηγόρος, πιστοποιημένη διαμεσολαβήτρια. Μίλησε για την Ευρωπαϊκή Οδηγία αυτή του 2023 κάθετος 970. Να την ακούσουμε τι μας είπε.
4: Η οδηγία αυτή για την ίση αμοιβή, για την παροχή ίσης εργασίας, στοχεύει στη διαφάνεια στις αμοιβές. Διότι το δικαίωμα στην ίση αμοιβή για την παροχή ίσης εργασίας είναι ήδη κατοχυραγμένο, ακόμη και συνταγματικά. Έχει διαπιστωθεί όμως ότι στην πράξη δεν συμβαίνει αυτό. Και αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπήρχαν τα εργαλεία εκείνα που θα επέτρεπαν να δοθεί η διαφάνεια και η δυνατότητα, ακόμη και στον ίδιο τον εργαζόμενο, να διαπιστώσει αν η αμοιβή την οποία λαμβάνει ανταποκρίνεται στην παρεχόμενη από εκείνον εργασία και μάλιστα σε σχέση με το άλλο φύλο. Συνήθως μιλάμε για ανισότητα και μισθολογική διαφορά ανάμεσα στις γυναίκες και στους άντρες, που έχει και επέκταση και στο συνταξιοδοτικό και είναι ένα πολύ παραγωγικό φαινόμενο. Θα αναφερθούμε και στη συνέχεια στην ομιλία μου. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι μέσω της οδηγίας και του σχεδίου νόμου και των διατάξεων των οποίων υιοθετούνται, μας δίνεται πλέον η δυνατότητα να μιλήσουμε για διαφάνεια στις αμοιβές. Αντιλαμβάνομαι ότι αρκετές επιχειρήσεις έχουν και εκφράζουν κάποιο φόβο για το πώς θα γίνει όλο αυτό. Ήδη στο σχέδιο νόμου προβλέπονται και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, μεταθέτοντας το βάρος όλο αυτό στο συνήγορο του πολίτη. Αλλά είμαι βέβαιη ότι θα δοθούν και όλες εκείνες οι διευκρινήσεις και οι οδηγίες που θα το κάνουν όλο αυτό εφικτό. Γιατί μια επιχείρηση που έχει διαφάνεια στις αμοιβές της είναι αυτή που χτίζει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον εργαζόμενο, την εργαζόμενη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ίδια.
0: Συνεχίζουμε πάντα στο ίδιο θέμα, πάντως αυτό αφορά τους μισθωτούς σε πρώτη φάση, δηλαδή αυτούς που έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, τώρα αυτοαπασχολούμενους ή εργαζόμενους με άλλες μορφές μη εξαρτημένης εργασίας δεν φαίνεται, τουλάχιστον στη διαβούλευση, θα δούμε και στην συγκριτική έκθεση στο σχέδιο νόμου. Και συνεχίζουμε, ακούμε και τον κύριο Νίκο Τότσι, επιχειρηματίας, συμμετείχε στην συνεδρίαση αυτή και αναφέρθηκε από την πλευρά των επιχειρήσεων.
5: Εμείς ως επιχειρηματίες θεωρώ το ότι γίνεται και χρειάζεται να υπάρχει πάντα μια ισότητα μεταξύ των ανδρών και των γυναικών όσον αφορά όχι μόνο τις αμοιβές αλλά και την κάλυψη κάποιων υπηρεσιών, θεσμών, ρόλων μέσα σε μια επιχείρηση. Όλο αυτό έχει να κάνει με την προϋπηρεσία, με τις αρμοδιότητες και ό,τι άλλο αυτό μια επιχείρηση χρειάζεται. Θεωρώ ότι η υπηρεσία που προσφέρει κάποιος εργαζόμενος σε μια επιχείρηση δεν έχει να κάνει καθόλου με το φύλο. Ήδη αρκετοί από επιχειρηματίες έχουν σε σημαντικά πόστα, είτε έχουν να κάνουν με το μάνατζερ, είτε έχουν να κάνουν με τη θέση ηγετική σε μια επιχείρηση, όχι κρίνοντας το φύλο, αλλά κρίνοντας τις ικανότητες του υπαλλήλου και του συνεργάτη που υπάρχει μέσα στην επιχείρηση. Από ό,τι πληροφορούμαστε, θα υπάρχει ένα σχετικό νομοσχέδιο, στο οποίο αυτό θα εξισώσει όλες αυτές τις, ατέλειες που υπάρχουν ή έτσι μικροδιαφορές, προκειμένου όλο αυτό να έχει και κάποια συνεργάτησα, κάποια γυναίκα, την ενημέρωση για ποιο λόγο υπάρχει μια διαφοροποίηση στο μισθολογικό καθεστώς πάνω σε συγκριτικά με αυτήν. Θα ενημερωθούμε πλήρως σήμερα από τους συνεργάτες και πάνω σε αυτό θα υπάρχουν και σχετικές τοποθετήσεις σε όλο αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζω η μισθολογική ισότητα να είναι για όλους μας μια έτσι βάση που μπορούμε να αρχίσουμε τη συνεργασία.
0: Κλείνουμε το θέμα, ακούμε και τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου που στήριξε έτσι την εκδήλωση χθες το απόγευμα στην Τρίπολη, τον κύριο Γιάννη Τρουπή.
6: Υπάρχουν θέματα, όπως είπατε εσείς, που θίγονται για την ισότητα, για την διαφάνεια μεταξύ των φύλων όσον αφορά το επίπεδο της μισθολογίας και θεωρώ ότι τέτοια θέματα είναι πολύ σημαντικά ώστε να προλάβουμε καταστάσεις οι οποίες μεγαλώνουν το χάσμα μεταξύ αυτών που πληρώνονται επαρκώς και κάποιων μη επαρκώς, δυστυχώς για θέματα φυλετικών διακρίσεων. Όμως εγώ θέλω να δώσω και άλλη μια διάσταση στο συγκεκριμένο θέμα και να μην το βλέπουμε μονομερώς. Όλα αυτά που γίνονται προφανώς αποσκοπούν στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ επιχειρηματία και εργαζομένων. Των σχέσεων μεταξύ εργαζομένων μεταξύ τους. Τελευταία λοιπόν χρόνια ο παραλληλισμός με πρότυπα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν ήδη εφαρμοστεί είναι πάρα πολύ χρήσιμος και έρχεται ετεροχρονισμένα εδώ. Θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια πριν. Σε καμία περίπτωση τέτοια θέματα ισότητας δεν θα έπρεπε να θίγονται τελευταία. Θα έπρεπε να προηγούνται πολλών θεμάτων. Ο επιχειρηματίας όμως πλέον βάλεται από παντού. Δέχεται πιέσεις από παντού να ενημερωθεί για πολλά θέματα, να προβεί σε αλλαγές στο λογισμικό του, το οποίο κοστίζει, σε αλλαγές οι οποίες έχουν να κάνουν σε σχέση με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, με θέματα της πολιτείας και των υπηρεσιών, οι οποίες περιστοιχίζουν μια επιχείρηση και τον ορθό τρόπο λειτουργίας της. Και δυστυχώς η μικρομεσαία επιχείρηση που αποτελεί τον κορμό των ελληνικών επιχειρήσεων δεν είναι ακόμα έτοιμη να δεχτεί τέτοιου τύπου διαδικασίες. Μην παρεξηγηθώ, δεν μιλάω μόνο για τη σημερινή εκδήλωση για το Fair Pay, μιλάω γενικότερα. Το Fair Pay, να επαναλάβω, ότι θα έπρεπε ήδη να έχει δρομολογηθεί νωρίτερα, ώστε τώρα να μην το θίγουμε αυτό, δεν το είχαμε ξεπεράσει το θέμα αυτό. Αλλά είμαστε σε μία περίοδο, ο οποίος ο επιχειρηματίας, ο μικρομεσαίος, βομβαρδίζεται από παντού και καλείται με κόστος χρόνου και χρηματικό να ενημερωθεί, αλλά να κάνει και τις απαραίτητες αλλαγές. Βλέπω και με στενοχωρεί πολύ στην Αρκαδία, στο μέτρο που μπορώ από τη θέση που είμαι να δω, ότι αρχίζει και μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ αυτών που είναι έτοιμοι και αυτών που είναι λιγότερο έτοιμοι. Και μεγαλώνει με γεωμετρική πρόοδο. Θεωρώ ότι στο τέλος κάποιες επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των καιρών, και αυτό έχει σαν μέση συνέπεια κάποιες επιχειρήσεις να δυναμώσουν πάρα πολύ και κάποιες στην πορεία να χαθούν.
0: Ακούτε την ελληνική αδιοφωνία και την Air Tripolis. Να συνεχίσουμε. Σήμερα στις 6 το απόγευμα, στις εγκαταστάσεις του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών, μαζί για την πρόληψη Γκολ στη ζωή, μια δράση του Κέντρου Πρόληψης των Ναρκωτικών και των Ουσιών της Αρκαδίας, μαζί με την Παέστερας Άκτορ. Δεν έγινε χθες λόγω βροχής, γίνεται σήμερα στις 6 το απόγευμα το τουρνά ποδοσφαίρου των Ακαδημιδιών. Δημοτικό Συμβούλιο στη Βόρεια Κοινουρία σήμερα το απόγευμα στις 7. Επίσης 8 η ώρα η παρουσίαση με αφορμή τα έργα συντήρησης του Αδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο σήμερα η εκδήλωση στις 8 και πολλές ακόμη εκδηλώσεις. Έρχεται η Κούπα Μαρία που κατέκτησε η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, στη Super League, θα είναι στην περιοδία της Πελοποννήσου και στην Τρίπολη αύριο Παρασκευή μετά τις 10 το πρωί στην πλατεία Πετρινού. Θα είναι το κύπελο για τις φωτογραφίες και όλα αυτά, μια περιοδία σε όλη τη χώρα από την ΠΑΕ ΑΕΚ. Και συνεχίζουμε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο στην Μεγαλόπολη με μοναδικό θέμα το μέλλον των επιχειρηματικών πάρκων σε ψαθή, σε πλάκα, τι γίνεται. Εκεί ακούστηκαν πάρα πολλά, πώς έχουν τα πράγματα, πόσο δύσκολα είναι να γίνει κάτι στο ψαθή, στην πλάκα, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Να σας πω ότι ήταν και μίλησαν και όλοι οι προηγούμενοι δήμαρχοι. Ο κύριος Μιχόπουλος μεταξύ άλλων είπε ότι στην περιοχή της Πλάκας θα γίνουν οι φυλακές. Ήδη στα 150 στρέμματα, είπε, τα πήρε το Υπουργείο, το αρμόδιο, ώστε έχουν ολοκληρωθεί και όλες οι εγκρίσεις, πολύ σύντομα οι επίσημες υπογραφές για να ξεκινήσει η κατασκευή του καταστήματος κράτησης. Επίσης είπε και για το, μίλησε και για την Πλάκα και για το ψαθί, τι έγινε, τι δεν έγινε στο παρελθόν, τι μπορεί να γίνει, τι γίνεται. Και όλα αυτά γιατί ο Δήμος Μεγαλόπολης δεν κατέθεσε φάκελο για χρηματοδότηση σε πρόγραμμα για βιομηχανικό πάρκο και κατέθεσε μόνο μια ιδιωτική εταιρεία. Και ακούστηκαν και βαριές κουβέντες εκεί ανάμεσα στους δημάρχους, πρώην, τέος, νυν, κυρίως τον κύριο Μιχόπουλο προς τον κύριο Χριστογιαννόπουλο, και απάντησε ο κύριος Χριστογιαννόπουλος που μετά αποχώρησε. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μιχόπουλος στο κομμάτι που αφορά το κατάστημα κράτησης στην περιοχή Πλάκα Μεγαλόπολης.
7: Για την περιοχή της Πλάκας έχουν δεσμευτεί κύριοι συνάδελφοι, κύριοι πρώην δήμαρχοι και κύριοι πρόεδροι των κοινοτήτων και αγαπητοί συμπατριώτες, γιατί και εδώ θα μου επιτραπεί τώρα να πω, 125-150 στρέμματα για το Υπουργείο Προστασίας, και έχουν μεταφερθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την ανέγερση των φυλακών. Είναι αυτό που μέχρι τα προχτές γυρίζαμε από καφενείο σε καφενείο και λέγαμε τι να γίνει στη Μεγαλόπολη. Δεν γίνεται τίποτα. Χάθηκαν και φυλακές, χαθήκαν όλα. Έτσι πιστεύετε ότι βοηθάμε τον τόπο με αυτή την τακτική? Πάρθηκαν όλες οι εγκρίσεις για την καταλληλότητα του χώρου, ώστε πολύ σύντομα θα γίνουν και οι επίσημες υπογραφές, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα η ανέγερσή τους.
0: Πάντα εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία πλησιάζει η ώρα 10 παρά 5 με τραγουδάκι. Θα πάμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής.

Κλείνουμε την εκπομπή. Σας λέμε, ξεκινά το Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης Αρκαδίες Ζάτουνα. Τριήμερες εκδηλώσεις μνήμης μουσικής και πολιτισμού από αύριο. Ένα δρόμενο στην πλατεία Άρεως αύριο το απόγευμα, Δώσε Πάσα στη Ζωή, γιορτή πρόληψης στην πλατεία Άρεως από τις δομές της περιφέρειας Πελοποννήσου. Αύριο μετά τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Και η Νέα Δημοκρατία στις 8 αύριο σε καφέ της πόλης της Τρίπολης πραγματοποιεί μια εκδήλωση, μια συζήτηση, παρουσία του Μάκη Βορύδη αλλά και της ομάδας Αλήθειας. Όλα αυτά στις 8 αύριο στην Τρίπολη. Μαρία Ντάτουλη μαζί μας, την καλημερίζουμε, την ευχαριστούμε πάρα πολύ, και εσάς βέβαια, και τον Γιώργο Γαλανό με τα τραγούδια. Σταύρος Ζορμπαλάς κοντά σας ήταν. Θα ακολουθήσει και δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα αλλά και από την ΕΡΤ Τρίπολης.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Ελβετία επιβεβαίωσε ότι οι προγραμματισμένες επαφές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα πραγματοποιηθούν κανονικά την Παρασκευή στη Γενέβη, παρά τη σύγχυση που προκάλεσαν τις τελευταίες ώρες οι αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Οι αμφιβολίες εντάθηκαν όταν ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκαέ, δήλωσε ότι το κείμενο της συμφωνίας έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά από τις δύο πλευρές, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν απαιτείται φυσική τελετή υπογραφής στην Ελβετία. Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάχ Σαρίφ, τροποποίησε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αφαιρώντας την αναφορά σε τελετή υπογραφή στην Παρασκευή, γεγονός που ενίσχυε τις αμφιβολίες για το πρόγραμμα των επαφών. Σύμφωνα με το Associated Press, η συμφωνία βρίσκεται ήδη σε ισχύ μετά τις υπογραφές των Προέδρων των ΗΠΑ και του Ιράν, ενώ η συνάντηση στη Γενέβη αναμένεται να επικεντρωθεί στις επόμενες διαπραγματεύσεις και στην εφαρμογή του μνημονίου. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι διπλωματικές επαφές απέδωσαν περισσότερα αποτελέσματα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη συνέχιση της διαδικασίας αποκλιμάκωσης. Το μνημόνιο προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Στο μεταξύ, πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε η Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη συστηματική και κατ' επάγγελμα παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο συνελήφθησαν 7 άτομα. Το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των όμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βάση δεδομένων που εντοπίστηκε εμφάνισε περισσότερους από 86.000 πελάτες τελικούς χρήστες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές θα σημειωθούν το μεσημέρι και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεάδη, Πελοπόννησο και στα ορεινά της βόρειας χώρας. Από 21 ως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 18 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ΕΡΤ Τρίπολης και το Δελτίο Ειδήσεων στις 10. Στο μικρόφωνο ο Σταύρος Ορμπαλάς, η Μαρία Ντάτουλη στην ρύθμιση του ήχου. Όχι άλλη απομόνωση για τη Γορτινία, απαιτούμε ασφαλές οδικό δίκτυο τώρα, λέει ο Δήμος Γορτινίας, ο οποίος τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημάρχου Στάθη Κούλη, στις 6 το απόγευμα, οργανώνει παράσταση διαμαρτυρίας στην ειδική συνεδρία λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη. Επίσης, την Κυριακή 28 Ιουνίου, στις 12 το μεσημέρι, στο Πνευμακέντρο Τροπαίων, θα γίνει συγκέντρωση ενημέρωσης για τον σχεδιασμό και την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και εκτός Γορτινίας. Ανοιχτή από χθες η διόρυγα του Ιστιμού της Κορίνθου για την ναυσιπλοεία. 6 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των εγκοπροβάτων μέχρι στιγμής στην περιφέρεια Πελοποννήσου. 2 σε Μαυριές, Μεγαλόπολης, 3 σε Καστράκη Χώρα και Τρόπαια Γορτινίας και 1 σε Δεσίλα Ιχαλίας Μεσσηνίας. Συνοχίζονται οι έλεγχοι και η κλινική επιτήρηση. Νέα ύποπτα κρούσματα στις εκτροφές που είναι υπό παρακολούθηση δεν υπάρχουν, αναφέρει η περιφέρεια Πελοποννήσου. Το τουρνά ποδοσφαίρου των Ακαδημιών του Κέντρου Πρόληψης Αρκαδίας που ήταν να γίνει στην Τρίπολη χθες δεν έγινε λόγω άσχημων καιρικών συνθήκων. Θα διεξαχθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του γηπέδου Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη. Είναι μια πρωτοβουλία που την στηρίζει και η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ. Νέος Διευθύνων Σύμβουλος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου, ο έως σήμερα Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού, Στάθης Ευθυμίου. Έχουν δεσμευθεί 150 στρέμματα στην πλάκα Μεγαλόπολης για να γίνουν οι φυλακές. Όλες οι εγκρίσεις έχουν υπάρξει και πολύ σύντομα θα πέσουν και οι επίσημες υπογραφές, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κώστας Μιχόπουλος, Δήμαρχος Μεγαλόπολης, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Κοινή παρέμβαση 6 επιμελητηρίων που ζητούν ειδική νομοθετική ρύθμιση για να τελειώσει οριστικά η εκκρεμότητα, όπως λένε, με τα πυρόπληκτα δάνεια. Πρόκειται για τα επιμελητήρια της Μεσσηνίας, της Λακωνίας, της Ηλίας, της Εύβοιας, της Αχαΐας και της Αρκαδίας. Το κινηματογραφικό φεστιβάλ Τέμενος στη Λυσαρέα Γορτινίας διεξάγεται 17 με 21 Ιουνίου. Αυξημένα δρομολόγια ζητά από το ΚΤΕΛ Αργολίδας με ψήφισμά του ο Δήμος Ναυπλιαίων για τους αρχαιολογικούς χώρους της Επιδαύρου και των Μυκηνών, σύμφωνα με τελευταίο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Κόρινθος θα είναι η έδρα του δικτύου των πόλεων στα χνάρια του Απόστολου Παύλου. Ένα σπουδαίο αφιέρωμα στον μεγάλο Στέφανο Μίλλερ οργανώνει αυτή την Κυριακή στις 8 το βράδυ το Καλογεροπούλιο Ίδρυμα Κορίνθου. Στην Τρίπολη χθες η πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, Ελένη Ζενάκου, μίλησε για την κοινοτική οδηγία που έχει να κάνει με την ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο της μισθολογικής ισότητας. Το 4ο χοροδιακό φεστιβάλ Μεγαλόπολης διεξάγεται το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στη Μεγαλόπολη. Τα προβλήματα που απασχολούν τις κοινότητες της Βόρειας Κοινουρίας συζήτησε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός με την Ένωση των Προέδρων Κοινοτήτων Βόρειας Κοινουρίας. Του παρέδωσαν και σχετικό υπόμνημα. Υπεγράφει η πρόσκληση από τον Περιφερειάρχη για το έργο που αφορά την ανάπλαση του λόφου Μπιτσάνη στην Τρίπολη και του χώρου Πρασίνου δίπλα στη Δεξαμενή. Ο προϋπολογισμός είναι στα 2 εκατομμύρια ευρώ μέσα από τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη του Δήμου της Τρίπολης. Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κοινουρίας. Σήμερα θέμα είναι μεταξύ άλλων και η διεκδίκηση ώστε να χαρακτηριστεί μαρτυρικό χωριό ο Άγιος Πέτρος. Σήμερα στις 8 το βράδυ στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο της Τρίπολης η εκδήλωση του Δήμου για να παρουσιαστεί το έργο της συντήρησης του εύπου αδεάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Όλα έτοιμα για το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Μίκη Θοδωράκη Αρκαδίας Ζάτουνα που θα διεξαχθεί σε Δημητσάνα και Ζάτουνα το τριήμερο 19 με 21 Ιουνίου. Η ΕΡΤ είναι μεταξύ των χορηγών επικοινωνίας. Το φεστιβάλ είναι ένα αφιέρωμα σε Μίκη, Γιάννη Ρίτσο και Λατινική Αμερική. Δώσε πάσα στη ζωή, βάλε δυνατά μουσική και φύγαμε. Εορτή πρόληψης και ελπίδας στην πλατεία Άρεως την 3η 23 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα από την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το Κέντρο Πρόληψης της Αρκαδίας σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων.
Στις 25 Ιουλίου, Πανελλήνιος Διαγωνισμός Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής στα Λαγκάδια. 18 και 19 Ιουλίου, 25η Ανάβαση Δημητσάνας Ζυγοβιστίου. Τα εγγένεια του εξυγχρονισμένου και ανακαινισμένου Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους θα γίνουν στις 29 Ιουνίου. Το 8ο Φεστιβάλ Παιδικών Χοροδιών Τρίπολης από τη Χοροδία της Τρίπολης πραγματοποιείται αυτό το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο. Ανοίγει στο τέλος του μήνα το κλειστό κολυμβητήριο της Τρίπολης. Το 7ο Θερινό Σχολείο για την Πολιτιστική Κληρονομιά στον Αγροτικό Χώρο θα πραγματοποιηθεί στη Δημητσάνα 27 με 30 Ιουλίου. Μέχρι τις 3 Ιουλίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Management και της Τεχνολογίας στην Πολιτιστική Κληρονομιά του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της Σχολής της Σπάρτης. Τα μαθήματα θα γίνουν στο Μιστρά. Ξεκίνησε χθες το Κιάτο η Εορτή Πολιτισμού. Θα κρατήσουν οι εκδηλώσεις εκεί μέχρι την Κυριακή. Σήμερα η ονοματοδοσία του Κέντρου Πολιτισμού στο Κιάτο σε Κέντρο Πολιτισμού Γιάννη Σπανού. Εκδηλώσεις για την επέτειο των 200 χρόνων από τη μάχη του Δειρού θα γίνουν από 22 έως 28 Ιουνίου. Την Παρασκευή 7:30 το απόγευμα η τελετή υποδοχή στην Τρίπολη και στην πλατεία Άριος του Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Η ομάδα Αλήθειας και ο Μάκης Βορύδης στην Τρίπολη στις 8 αύριο Παρασκευή σε καφέ της πόλης. Το 12ο τουρνά μαχητικών τεχνών διεξάγεται το Σάββατο 7 το απόγευμα στη Δημητσάνα. Στο Πλατανάκι Κινουρία στην Κυριακή το πρωί εκδήλωση μνήμης αφιερωμένη στον καπετάν Φούφα. Την εορτή του πατέρα θα τιμήσει ο Φιλοτεχνικός Όμιλος της Τρίπολης με ειδική εκδήλωση αυτή την Κυριακή στις 7:30 το απόγευμα. Με ένα πιάνο τυπλοφορείται η παρουσία του Δώρος Δημοσθένους στην Τρίπολη στις 9 το βράδυ της Κυριακής στην πλατεία Πετρινού. Είναι μια εκδήλωση του Δήμου Τρίπολης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της μουσικής. Ο Δήμος Τρίπολης, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, προχωρά όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να νομιμοποιηθούν όλα τα αθλητικά κτίσματα στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο της Τρίπολης. Σινεμά ο Σταθμός και στην Τρίπολη, στο Σιδηροδρομικό Σταθμό, την 5η 25 Ιουνίου, με την προβολή της ταινίας «Κυνήγι» του Χρήστου Πιθαρά. Ταινία που βγήκε στις αίθουσες το 2025. Ένα σύγχρονο ψυχολογικό δράμα με κοινωνικές παραστάσεις. Θα βρεθεί στην Τρίπολη και ο ίδιος ως σκηνοθέτης. Στις 9 το βράδυ η προβολή πρόκειται για δράση που γίνεται σε διάφορες πόλεις υπό την αιγίδα του Δήμου Τρίπολης και των Σιδηροδρόμων Ελλάδος η προβολή της ταινίας. Ο Δήμος Μολεμβασιάς ζητά να σταματήσει η σπατάλη στην κατανάλωση νερού στα χωριά και δηλώνει ότι θα πάρθουν μέτρα. Χρηματοδότηση ύψους 250.000 ευρώ στο Δήμο Επιδαύρου για αλλαγή χλωροτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου της αρχαίας Επιδαύρου μετά τη φθορά που έγινε από το φαινόμενο Μπάιρον. Η Παιδική Νεανική Βιβλιοθήκη Άργους πραγματοποιεί πρόγραμμα εργαστηρίων για αυτό το καλοκαίρι για τα παιδιά. Εκδήλωση για τον Κλείδωνα οργανώνει στο Τολό ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τολού στις 24 Ιουνίου. Το Καλλιτεχνικό Σχολείο Αργολίδας παρουσιάζει στον Άφλιο στις 20 Ιουνίου τις Οικέτιδες του Εσχύλου στο θέατρο της Ακροναυπίας, η είσοδος ελεύθερη. Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπηλαίων στις 26 Ιουνίου. Θέματα για τις ιχθυοκαλλιέργειες συζήτησε το Επιμελητήριο Αργολίδας με τους εκπροσώπους των ιχθυοκαλλιεργειών της περιοχής. Το Παράρτημα Ναυπηλίου και η Εθνική Πινακοθήκη με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής οργανώνει συναυλία αφιερωμένη στους μεγάλους ποιητές και μουσουργούς αλλά και μία και ένα αφιέρωμα στην παραδοσιακή μουσική αυτή την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Έθριος ο καιρός στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Τρίπολη σήμερα, ωστόσο από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα βροχόπτωσης. Η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στην Αρκαδική πρωτεύουσα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σε λίγο μαζί σας ο Γιώργος Γαλανός. Καλημέρα.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.
5: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Φάρος από τον Κωστή Μαραβέγια, ένα τραγούδι που θυμίζει, τουλάχιστον η μουσική του, θυμίζει έντονα ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες από τη χρυσή εποχή της δεκαετίας του 60 του ελληνικού κινηματογράφου. Και μετά τον Κωστή Μαραβέγια, η Ελεονόρα Ζουγανέλη, κάπου σε έχω ξαναδεί.

Κάπως έχω ξαναδεί, ακούσαμε από τη Ελεονόρα Ζουγανέλη. Να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι, αυτή τη φορά με τον Μάριο Φραγκούλη, ο οποίος θα μας πάει μια βόλτα. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

τα χώματα. Ξεχνούσαμε το φαγητό, έχει παιχνίδι στο χωριό. Μην πας πιο εκεί, θα λερωθείς, το νου σου να μην τζακιστείς.

0: παιδί, αυτό θα πει παιδί.
1: Με ένα τραγούδι γεμάτο νοσταλγία από τα παιδικά μας χρόνια, ακούσαμε Φίλες και Φίλοι από τον Γιάννη Μαθέ και τον Μάνο Σαγκρή. Έχουμε μπει στο δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 11. Ο Γιώργος Γαλανός επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια. Η Μαρία Ντάντουλη βρίσκεται σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Η Λαβύρινθη για τη συνέχεια σε ένα τραγούδι με την Παυλίνα Βουλγαράκη και τον Μπάμπη Στόκα.

0: Ερτ News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Οι προκαταρκτικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναμένεται να αρχίσουν αύριο στο Μπούρκεστονγκ της Ελβετίας μετά την υπογραφή μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση. Όπως έχουν τα πράγματα, οι συμμετέχοντες θα είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μαζί με τους μεσολαβητές.

Πακιστάν και Κατάρ και άλλες εμπλεκόμενες χώρες σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με το Associated Press, η συμφωνία βρίσκεται ήδη σε ισχύ μετά τις υπογραφές των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι διπλωματικές επαφές απέδωσαν περισσότερα αποτελέσματα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη συνέχιση της διαδικασίας αποκλιμάκωσης. Το μνημόνιο προβλέπει παύση των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Πριν πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι πιο φθηνό το καλάθι σου, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε σύντομο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη νέα εφαρμογή σύγκρισης τιμών Πόσο Κάνει. Επισημαίνει ότι πρόκειται για τη νέα ψηφιακή ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ακόμη ότι οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι, το Πόσο Κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμη όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας, υπογράμμισε. Η εφαρμογή posokani.gov.gr δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν καθημερινά τιμές βασικών προϊόντων και να διαμορφώνουν το δικό τους καλάθι αγορών, επιλέγοντας το σούπερ μάρκετ που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες τους, χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται από κατάστημα σε κατάστημα. Ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στόχος της εφαρμογής είναι να διευκολύνει τον καταναλωτή να εντοπίζει ποια βασικά προϊόντα είναι φθηνότερα σε κάθε αλυσίδα και με βάση αυτή την εικόνα να οργανώνει τις αγορές του σε ένα μόνο σούπερ μάρκετ. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Μεγάλο κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με 86.000 συνδρομητές εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο συνελήφθησαν 7 άτομα. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Στιγμές τρόμου για 25χρονο στη Θεσσαλονίκη. Τον απήγαγαν, τον απείλησαν με όπλο και του πήραν 20.000 ευρώ. Δύο συλλήψεις, ενώ αναζητούνται τρεις συνεργοί. Σύλληψη 35χρονου στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Κατασχέθηκαν 82 συσκευασίες κοκαίνης. Οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόνς. Καιρός. Αρχικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα, που από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική στερεά Εύβοια Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrom κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrom.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
5: Με ήχους και αρώματα της ελληνικής παράδοσης, ο Δήμος Μεγαλόπολης και ο Σύλλογος Απανταχού Καρατουλέων, η Παναγίτσα, σας προσκαλούν στην εκδήλωση «Μνήμες και γεύσεις παράδοσης».
6: Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στη 1 το μεσημέρι, στο Καράτουλα Μεγαλόπολης, θα γνωρίσουμε παραδοσιακά προϊόντα και τον τρόπο παρασκευής τους.
5: Μέσα από μια γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και πολιτισμό. Σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί μνήμες, γεύσεις και ήχους της παράδοσής μας.
7: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Εδώ είμαστε, καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, 5η 18 Ιουνίου 2026. Μαζί και σήμερα για την αθλητική σας ενημέρωση, η εκπομπή Μπάλανε και Γυρίζει ξεκίνησε 11 και 13 πρώτα λεπτά. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12 παρά 10 περίπου, που θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή ενημέρωσή σας με μια εκπομπή που ακούτε καθημερινά, είναι ωραία. Με την παραγωγή να γίνεται στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου η Μαρία Ντάντουλη, η τεχνικός μας, και ο Γιώργος Γαλανός, σταθερή αξία, και οι δύο, ο Γιώργος με τις μουσικές του επιλογές, και σήμερα 5η 18 Ιουνίου και η συχνότητα στα FM για την ΕΡΤ Τρίπολης 101,5. Όμως ταυτόχρονα ζωντανά μας ακούτε και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου εκεί οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. 107,2 και 104,4 για τις συχνότητες ΣΕΤ Καλαμάτας και τα FM. Θα δούμε την επικαιρότητα, θα δούμε τις ειδήσεις, είναι αρκετές. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να μεταφέρουμε σε εσάς και να ενημερωθείτε, και για τον Αστέρα Άκτορ, για τις μεταγραφές, για το προπονητικό επιτελείο, για την προετοιμασία και πολλά άλλα, και νέα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο team εκεί, το προπονητικό και όχι μόνο, για τη Μαύρη Θύελλα που κινείται δυνατά και στις μεταγραφές και φαίνεται ότι είναι κοντά στο να ανακοινώσει επίσημα ένα πολύ καλό παίκτη, το είπαμε και χθες, θα τα πούμε και σήμερα αναλυτικά. Να δούμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ με προπονητή που αναμένεται σήμερα να δοθεί οριστικό τέλος στην συνεργασία με Ρασβάν Λουτσέσκου, και ποιος θα είναι ο νέος coach. Ξέρουμε ποιος θα είναι, θα τα μεταφέρουμε σε όλους και όλους εσάς. Υπάρχουν όμως και μεταγραφικά στον ΠΑΟΚ. Θα δούμε και την κλήρωση, γιατί έγινε και η κλήρωση των προκριματικών και έχουμε τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Δεν τα λέω τώρα, θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια, που θα δώσει δύο παιχνίδια τον Ιούλιο ο ΠΑΟΚ για να περάσει στην επόμενη προκριματική φάση του Europa League, όπως βέβαια και ο Παναθηναϊκός που θα παίξει για το Conference League, και εκεί έχουμε την ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός, και έχουμε και τα 12 άτομα, ακούστε, ο Νίστρουπ έχει δίπλα του 12 συνεργάτες, 12 άτομα, 3 βοηθούς προπονητή έχει. 3 βοηθούς. 1, 2, 3. Εκτός από τον κεντρικό που είναι ο Νίστρουπ, ο coach δηλαδή, έχει και 3 assistant που είναι οι βοηθοί. Δεν ξέρω τώρα καινούργια, αναλυτές 2, 3, 5, 6 για άλλα θέματα. Θα τα δούμε και αυτά, γιατί έχει ενδιαφέρον. Και για τον Παναθηναϊκό βέβαια, που ο Νίστρουπ την Κυριακή θα δώσει συνέντευξη τύπου και θα γίνει και η παρουσίασή του από τον Παναθηναϊκό, για να μάθουμε ποια είναι τα πλάνα και του Παναθηναϊκού αλλά και του ίδιου για τον νέο Παναθηναϊκό που θέλει να χτίσει ο Αλαφούζος. Έχει κάνει πολλές προσπάθειες, έχει χαλάσει πάρα πολλά λεφτά, για να δούμε αν καταφέρει κάτι τώρα. Τα μουντιαλικά μας, τι έγινε χθες, θα τα δούμε αναλυτικά, και τι έχουμε σήμερα όσο αφορά τα παιχνίδια. Είδαμε και την Αγγλία, έτσι, να πω έτσι, να σας βάλω λίγο στο κλίμα. Άρεσε σε κάποιους. Εγώ με την Αγγλία, με τους Εγγλέους δεν είμαι. Επιθετικά είναι πολύ καλή, η αμυνά τους είδα ότι έχει πρόβλημα όμως. Αυτά διαπίστωσα, θα τα δούμε συνέχεια. Είδαμε και Κριστιάνο Ρονάλντο απογοήτευσε. Όχι ο Κριστιάνο Ρονάλντο μόνο, η Πορτογαλία. Θα τα δούμε και αυτά αναλυτικά μέχρι και τις 12 παρά 10 περίπου, όπου θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση.

στο ερτολόγιο για σήμερα 18 Ιουνίου, είναι Πέμπτη. Λέει εδώ το ερτολόγιο μας: Οσίου Εράσμου και Αγίου Λεοντίου μάρτυρος εξεγίνης και Αγίας Αλίνας, εορτάζει ο Έρασμος, ο Λεόντιος, η Λεοντία, η Λεοντίνα και η Λεοντίτσα, η Αλίνα και η Αλένα. Εορτάζουν σήμερα 18 Ιουνίου.

Η ώρα είναι 11 και 18 πρώτα λεπτά. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά αναλυτικά την ενημέρωσή σας με τα θέματά μας. Ξεκινώντας από τον Αστέρα Άκτορ. Ο Αστέρας Άκτορ που από χθες είναι πλέον το τυπικό της υπόθεσης για να ανακοινωθεί ο Τζόρνταν Σίλβα, ο 31χρονος κεντρικός αμυντικός από το Μεξικό, Μεξικανός. Επιστρέφει στην Ελλάδα, ήταν στον Όφι πρόπερση, την περσινή χρονιά δηλαδή, αυτή που τελείωσε θεωρούμε σαν πέρυσι ποδοσφαιρική σεζόν, και πάμε μία ακόμη πίσω σε παρουσία του Τζόρνταν Σίλβα, του κεντρικού αμυντικού από το Μεξικό, όπου πλέον ανακοινώθηκε από την ομάδα του εκεί στο Μεξικό ότι έχει συμφωνήσει και θα είναι ποδοσφαιριστής στον Αστέρα Άκτορ. Εξαιρετική κίνηση, το ξαναλέω. Να δούμε και την επίσημη ανακοίνωση. Και βέβαια ο Αστέρας Άκτορ, που εκτός από τα μεταγραφικά που στα υπόψη είναι και ο Μάνγκουνσον, ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός από το Λεβαδιακό, ο Λεωνάντρο Κούτρης, ο 30χρονος αριστερός μπακ από την Πολωνία, δεν είναι Πολωνός, Έλληνας είναι έτσι, ήταν στην Πολωνία, την Μπογκόν, τελείωσε εκεί η συνεργασία του, είναι ελεύθερος, τον θέλουν και άλλες ομάδες, και ο Άρης και ο Ηρακλής. Πολλές ομάδες βλέπω ότι ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο αριστερό μπακ, το Λεωνάντρο Κούτρη. Ενώ και ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης από τον Όφι, που έμεινε ελεύθερος, είναι στα υπόψη, να το πούμε έτσι, για τον Αστέρα Άκτορ. Ο Γιάννης Κότσιρας, το πιο πιθανό είναι ότι θα επιστρέψει στα 34 του να κλείσει την καριέρα του στον Αστέρα Τρίπολης, στον Αστέρα Άκτορ. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό για την επιστροφή του υπέρ του, και υπέρ του Αστέρα βέβαια, γιατί και οι δύο πλευρές θέλουν το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ο Αντριάν Ριέρα, να πούμε ότι φαίνεται ότι έχει συμφωνήσει και αυτός, αλλά αυτά είναι τα μεταγραφικά, γιατί έχουμε και στο προπονητικό επιτελείο προσθήκες σημαντικές, που έχουμε αλλαγή προσώπων και θα ενημερώσουμε αναλυτικά τώρα ποιοι είναι οι άνθρωποι που θα είναι δίπλα στον Γιώργο Αντωνόπουλο, τον προπονητή, και το ρόλο που θα έχει ο καθένας.

Να δούμε λοιπόν το τεχνικό επιτελείο της ομάδας και τα τρία νέα μέλη για τον Αστέρα Άκτορ. Να πούμε πρώτα απ' όλα την καλημέρα μας στο Βασίλη και πιστεύουμε να είναι καλά. Μας στέλνει πάλι το μήνυμά του. Είσαι καλά, Βασίλη? Αυτό έχει σημασία. Γιατί είδαμε ότι είχες ένα θεματάκι, όλα καλά να πάνε.

της ομάδας μας, έτσι λέει η ανακοίνωση χθεσινή. Αναλυτικά, το τεχνικό επιτελείο του Αστέρα Άκτορ ενισχύεται με την προσθήκη τριών νέων μελών που εντάσσονται στους άμεσους συνεργάτες του Γιώργου Αντωνόπουλου, έτσι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ. Ο πρώτος που εντάσσεται είναι ο Γιώργος Λαγκαδίτης, ένας άμεσος συνεργάτης του προπονητή της ομάδας, γεννημένος 3 Μαρτίου του 1976, κάτοχος διπλώματος UEFA Α και ως προπονητής έχει εργαστεί βοηθός προπονητής στην Κύπρο, στις ομάδες Ολυμπιακού, Λευκοσίας, Ερμής, Σαραδίπου, Νέα Σαλαμίνα, Ομόνια και στην Ελλάδα σε Πανετολικό και Κηφισιά. Ο Γιώργος Λαγκαδίτης θα είναι άμεσος συνεργάτης, αναλυτής για τον Γιώργο Αντωνόπουλο και βοηθός προπονητή. Έτσι λέει εδώ πέρα, θα δούμε τώρα ακριβώς τις αρμοδιότητες. Ο Παναγιώτης Πομόνιες θα είναι ο νέος προπονητής θερματοφυλάκων της ομάδας του Αστέρα Άκτορ. Κατέχει δίπλωμα UEFA Α Goalkeeper, είναι γεννημένος το 86. Ως προπονητής θερματοφυλάκων έχει εργαστεί στην Κηφισιά, την ΑΕΛ και την Καλαμάτα. Καλαμάτα ήταν η τελευταία ομάδα του. Κατά τη διάρκεια της θητείας του έχει πανηγυρίσει κατάκτηση πρωταθλημάτων Super League 2, ένα με κάθε ομάδα, ενώ έχει επίσης κατακτήσει ένα Super Cup με την ΑΕΛ και την Καλαμάτα. Πέρυσι ήταν στην Καλαμάτα που κατέκτησε το Super Cup. Και η τρίτη προσθήκη, όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρα, είναι ο Σωτήρης Ρούσης, ένας νέος προπονητής φυσικής κατάστασης που έρχεται στον Αστέρα Άκτορ. Έχει δίπλωμα UEFA Α, είναι γεννηθής το 1984, έχει εργαστεί στον Όφη για 3 σεζόν, στον Ατρόμητο για 7 σεζόν, στην Γκαζιαντέπ την τουρκική ομάδα για 1 σεζόν και στις κυπριακές ομάδες από Λεμεσού και για 2 σεζόν στην ΑΕΚ Λάρνακας, όπως και 2 σεζόν στον Απόλλωνα Λεμεσού. Με τον Απόλλωνα Λεμεσού κατέξει μάλιστα και το πρωτάθλημα στην Κύπρο αλλά και ένα Super Cup, ενώ με την ΑΕΚ Λάρνακας πανηγύρισε την κατάκτηση ενός κυπέλου Κύπρου και ένα Super Cup. Στην επαγγελματική του πορεία έχει συνεργαστεί με προπονητές όπως Ρικάρντο Σαπίντο και ο Τζενάρο Γκατούσο. Αυτά αναφέρει επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ και τελειώνει. Καλωσορίζουμε τους κυρίους Λαγκαδίτη, Ρούση και Πομόνη στην οικογένεια του Αστέρα Άκτορ και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία.

δούμε λίγο το μεταγραφικό απόκτημα του Αστέρα Άκτορ, το πρώτο και μοναδικό μέχρι στιγμής, όχι επίσημα από την ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ, έτσι το ξαναλέμε. Λέμε για τον Τζόρνταν Σίλβα, τον 31χρονο κεντρικό αμυντικό από το Μεξικό. Είναι γεννηθής το 1994 και είναι 32 δηλαδή, έτσι. Είναι το 94 γεννηθής, 30 Ιουλίου. Πάει για 32 και όχι 31. Εντάξει. 94 το 26 έχουμε. 32 είναι. Και είναι 30 Ιουλίου. Άρα κοντά είναι να κάνει τα γενεθλιά του για να πάει στα 32. Να κλείσει στα 31, να πάει για 32. Έτσι δεν είναι? Πολύ ωραία. 32 λοιπόν ετών ο Τζόρνταν Σίλβα Χεσούς Σίλβα Ντίας. Έτσι είναι όλο το όνομα του Μεξικανού. Και από ό,τι διαβάζω εδώ, ήταν σε μια μικρή πόλη, το ποδόσφαιρο ήταν δημοφιλές άθλημα στην πόλη και περισσότερο οι ντόπιοι βέβαια προτιμούσαν τον μπάσκετ αλλά και την υπασία. Το όνομά του Τζόρνταν προέρχεται από τον πατέρα του που ήταν φανατικός θαυμαστής του Μάικλ Τζόρνταν, και το Ζεζούς είναι το όνομα του πατέρα του, γιατί είναι Τζόρνταν Σίλβα Χεζούς Σίλβα Ντίας όλο μαζί. Okay, είναι οι Λατινοαμερικάνοι και γενικά οι Λατίνοι, γιατί εντάξει το Μεξικό δεν είναι Λατινική Αμερική, αλλά είναι Λατίνοι και οι Μεξικάνοι μιλάνε Ισπανικά. Έχουν αυτές τις ονομασίες, βάζουν, κολλάνε μαζί στα επίθετα, στα ονόματα πολλά, και έχει σιδηρόδρομο. Και αφού έπαιζε baseball αρχικά και μπάσκετ, μετά ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο και ξεκίνησε στην τρίτη κατηγορία της τοπικής εκεί ομάδας στην πόλη του. Μετά

Συνέχισε, έπαιξε ποδόσφαιρο και να μην λέμε και πολλά, έφτασε να έρθει στην Ελλάδα και ήταν ένας κομβικός παίκτης για την ομάδα του Όφη, που κατάφερε να φτάσει στον τελικό και στα παιχνίδια με τον Αστέρα Άκτορ ήταν εξαιρετικός ο Τζόρνταν Σίλβα. Είχε έτσι μια αρχοντική παρουσία και ένα τρόπο παιχνιδιού που αρέσει για κεντρικός αμυντικός, δεξιός στόπερ ήταν, δεξί στόπερ στη δεξιά πλευρά, άρα λογικά αν πάρει ένα στόπερ ακόμα ο Αστέρας Άκτορ θα είναι αριστεροπόδαρος, αυτό λέει η λογική, αν και υπάρχει και ο Σίπτσιτς που είναι αριστεροπόδαρος, ο κεντρικός αμυντικός από το Μαυροβούνιο, για τον Αστέρα Άκτορ μιλάμε. Για τον Μεξικανό να πούμε ότι τον ξέρει και τον ήξερε ο Σάββας Τσαμπούρης και είναι ο άνθρωπος που τον φέρνει στον Αστέρα, και βέβαια ο Σάββας Τσαμπούρης είναι ο άνθρωπος πίσω, σε εισαγωγικά αλλά και στην κυριολεξία, πίσω από όλες αυτές τις κινήσεις, και για το τεχνικό επιτελείο και για τον Χερόνιμο Μπαράλες και για όλους που έχουν έρθει και βρίσκονται στην ομάδα του Αστέρα Άκτορ, στον σχεδιασμό που γίνεται για το πλάνο, δεν ξέρω τώρα θα μας το πούνε, διετίας, τριετίας, πενταετίας, θα το δούμε αυτό όταν θα μας τα αναγγείλουν και θα τα δηλώσουν επίσημα οι άνθρωποι της ομάδας.

Αναμένουμε λοιπόν τις επόμενες κινήσεις μεταγραφικές και την επίσημη ανακοίνωση Τζόρνταν Σίλβα όταν τελειώσουν τα τυπικά και τα διαδικαστικά για να ανακοινωθεί επίσημα από την ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ. Θέλει τον Μάγκνουσον, είναι αριστεροπόδαρο στόπερ και αυτό στα 33 βάζει μεγάλη εμπειρία, βλέπω, και θέλει να βάλει ο Αστέρας Άκτορ. Ο Κούτρης είναι ένας εξαιρετικός αριστερός μπακ όπως και ο Χατζηθεοδωρίδης. Ο Κότσιρας, το είπαμε και στο ξεκίνημα, το μεγαλύτερο ποσοστό συγκλίνει ότι θα επιστρέψει και θα παίξει και θα κλείσει την καριέρα του στον Αστέρα Άκτορ, εκτός προόπτου, αυτό γνωρίζουμε και εμείς. Ο Ριέρα είναι έτσι μια περίπτωση παίκτη που όταν είναι στα καλά του μπορεί να κάνει φοβερά πράγματα και τρομερά, όταν δεν είναι όμως στα καλά του δεν βλέπετε. Βέβαια στα τελευταία παιχνίδια και στην παρουσία του στον Πανσεραϊκό ήταν εξαιρετικός, ήταν ό,τι καλύτερο είχε ο Πανσεραϊκός στην πορεία που έκανε για να διεκδικήσει την παραμονή του. Τον ξέρει και ο Σάββα Τσαμπούρης και αυτό έχει σημασία, τον γνώρισε καλά και στον Όφη που δεν τα πήγε εκεί όμως όπως θα περίμεναν στην ομάδα της Κρήτης, αυτή είναι η αλήθεια. Και βέβαια οι προσθήκες που έγιναν στο προπονητικό επιτελείο είναι τα νέα που υπάρχουν αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή, 11:29, και θα πάμε σε λίγο σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι για τον Αστέρα Άκτορ.

Επειδή πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι, να πούμε ότι το τουρνουά των πιτσιρικάδων που ήταν να γίνει χθες στις βοηθητικές εγκαταστάσεις του Αστέρα Τρίπολης, του Αστέρα Άκτορ, δεν διεξήχθη λόγω καιρικών συνθήκων. Θα γίνει καλώς εχόντων των πραγμάτων σήμερα με ώρα έναρξης 6, ελεύθερη είσοδος, και εκεί θα δείτε τους νεαρούς πιτσιρικάδες να παίζουν ποδόσφαιρο.

0: ね。
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
4: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:34 πρώτα λεπτά, δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης. Ακούτε την εκπομπή Μπάλανε και γυρίζει, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12:10. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία και στο δεύτερο μέρος, όπως είπαμε, ημιχρόνιο της ενημέρωσής σας. Πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος και πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, σας είπαμε ότι αναβλήθηκε εξαιτίας καιρικών συνθήκων η δράση μαζί για την πρόληψη και γκολ στη ζωή που ήταν προγραμματισμένη να γίνει χθες στις 18:30 και υπήρχε και υπάρχει τουρνουά ποδοσφαίρου στα βοηθητικά γήπεδα του Αστέρα Άκτορ. Αυτό θα συμβεί και θα γίνει σήμερα στις 18:30, 6 ώρα, στον ίδιο χώρο, στα βοηθητικά γήπεδα του Αστέρα Άκτορ. Θα έχουμε αυτό το γκολ στη ζωή που πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και από την πλευρά του Αστέρα Άκτορ βέβαια, αλλά και από το κέντρο πρόληψης Αρκαδίας, όπου είναι προτεργάτης αυτή την πρωτοβουλία.

Πάμε τώρα να δούμε τα νέα της Μαύρης Θύλας. Είχαμε και χθες πολύ έντονη βροχόπτωση στην Καλαμάτα, από ό,τι είδα και κάποια βίντεο. Πάρα πολύ έντονη, ειδικά στο κέντρο της Καλαμάτας, και εδώ είχαμε βροχές εχθές και θα έχουμε και σήμερα, από ό,τι λέει η πρόβλεψη. Έτσι λίγο μας τα μπερδεύει ο Ιούνιος, φαίνεται σαν να είναι τέλος Αυγούστου και πάμε για Σεπτέμβρη. Κάπως έτσι είναι ο καιρός εδώ τον Ιούνιο στην Τρίπολη. Βλέπω όμως ότι είχαμε και προεκτάσεις και σε άλλες περιοχές, όπως την Καλαμάτα, που εντάξει τώρα είναι σχεδόν full η καλοκαιρινή σεζόν, έχει ξεκινήσει πολύ έντονα, αλλά τι να κάνουμε, υπάρχουν και βροχές. Ο Ιούνιος είναι δυνατός μήνας και οι υπόλοιποι σίγουρα ακόμη πιο δυνατοί, αλλά εκεί ξεκινάει πιο νωρίς η καλοκαιρινή σεζόν. Για την Καλαμάτα μιλάμε. Να δούμε λοιπόν τα της Μαύρης Θύελλας. Είπαμε από χθες ότι είναι πολύ κοντά τα τυπικά απομένουν για την απόκτηση του 39χρονου επιθετικού χαφ με υπηκότητα Δανίας, αλλά με καταγωγή από τη Βραζιλία, ο Μιλιάνο Μαρκόντες, ένα δεκάρι με ηγετικές ικανότητες, με πολύ καλή ποιότητα και με συμμετοχές στην Championship, στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, και όταν έχει παίξει 147 παιχνίδια στην Championship και 131 παιχνίδια στην Δανία, στην Νόζερλαντ, Νόρλζελαντ, την δανέζικη ομάδα, αλλά και στη Σκωτία, στη Χιμπέρνιαν, υπάρχει μεγάλη εμπειρία και είναι μια υπέρβαση η μεταγραφή αυτή βάσει του βιογραφικού, γιατί αν δεν τον δούμε να παίζει και να προσαρμόζεται, όλα αυτά τα υπόλοιπα δεν μετράνε πλέον. Πάντως είναι μια κίνηση που την έψαχνε η Καλαμάτα, φαίνεται ότι θα τον υπογράψει τον παίκτη, θα είναι ποδοσφαιριστής της Καλαμάτας Μαύρης Θύελλας, και αυτό δείχνει και τις βλέψεις και τις προθέσεις του ιδιοκτήτη, του Γιώργου Πρασά. Θυμίζουμε, έχει ήδη αποκτήσει και έχει ανακοινωθεί επίσημα ο Κένεθ Βάργκας, επιθετικός από την Κώστα Ρίκα, 24 ετών. Ο Χούλιο Αλόνσο, 27 ετών, Ισπανός αριστερός μπακ, και ο Χούλιο Αλόνσο για 2 χρόνια η συμφωνία, όπως και ο Μαρσελίνο Καρεάσο, 26χρονος μέσος από την Κολομβία, και αυτοί οι τρεις ποδοσφαιριστές έχουν ανακοινωθεί επίσημα και οι συμφωνίες είναι για 2 χρόνια με την ομάδα της Καλαμάτας.

Πέρα όμως από τις μεταγραφές, όπως μαθαίνουμε, ο Μορέιρα, παίκτης που ήταν και την περσινή χρονιά, φαίνεται ότι θα παραμείνει και είναι απαραίτητος να συνεχίσει. Μιλάμε για ανανεώσεις ή συμφωνίες για να συνεχίσουν οι παίκτες που ήταν την περσινή χρονιά, και είναι αρκετές οι συζητήσεις που γίνονται αλλά και οι λύσεις που πρέπει να ψαχτούν για να βρουν οι ηθήνοντες της Καλαμάτας. Για τον Μορέιρα οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον συνεχίζει κανονικά, όπως από ό,τι λέει το ρεπορτάζ και ο Καλουτσικίδης, που είχε εξαιρετική έτσι παρουσία, ο Πέτρος Καλουτσικίδης, ο 25χρονος δεξιός μπακ, με ιδιαίτερη έτσι δυνατή παρουσία και βοήθεια που έδωσε στην ομάδα. Ο Καλουτσικίδης θα παραμείνει και αυτός στο ρόστερ στη Super League 1. Αυτό λέει το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες οι δικές μας, και σωστά νομίζω, γιατί πέρα ότι έκανε μια πολύ σημαντική παρουσία, είναι και νεαρός, έχει προοπτική. Πλέον η ομάδα είναι Super League 1 και χρειάζεται τέτοιους παίκτες ώστε να δίνει φρεσκάδα και ποιότητα, έστω και αν δεν υπάρχει εμπειρία της πρώτης κατηγορίας, όμως μπορεί να χτίσεις πάνω σε τέτοιους ποδοσφαιριστές με όρεξη και ταλέντο. Ανάλογη περίπτωση δεν είναι ο Τσέλιος, ο Ηλίας Τσέλιος, που είχε εξαιρετική full season με την Καλαμάτα. Πλέον είναι ποδοσφαιριστής του Πανσεραϊκού και ο ίδιος βέβαια με ανάρτησή του στα social media ευχαριστεί την Καλαμάτα για το συμβόλαιο που είχε μαζί της και τη σεζόν που πέρασε και την άνοδο στις Super League 1 μετά από τόσα χρόνια, και αυτός έβαλε το λιθαράκι του. Ο 28χρονος μέσος ήταν ιδιαίτερα θετικός, με 25 παιχνίδια σε πρωτάθλημα και κύπελο και κομβικά γκολ που σημείωσε, όπως βέβαια και το γκολ στο τελικό του Super Cup που έδωσε το τρόπαιο στην Μαύρη Θύελλα, στην Καλαμάτα. Ο Ηλίας Τσέλιος λοιπόν έβαλε μια φωτογραφία και ένα βίντεο με τον κόσμο της Καλαμάτας και ένα ευχαριστώ για την ΠΑΕ αλλά και για τον κόσμο της ομάδας. Και τελειώνει έτσι το story στο Instagram για τον Ηλία Τσέλιο, λέγοντας ότι όλα ήταν και θα είναι χαρούμενες αναμνήσεις αυτά που έζησε.

Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και στις υπόλοιπες ομάδες Super League 1, κυρίως στις μεγάλες, γιατί εκεί υπάρχουν ειδήσεις, είχαμε και κληρώσεις και πρέπει να ενημερώσουμε όλες και όλους εσάς με ποιους αντιπάλους κληρώθηκαν η ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός και πότε είναι τα παιχνίδια, τα ευρωπαϊκά. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν που θα παίξει στα προκριματικά του Europa League θα αντιμετωπίσει μία εκ των Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ. Αυτό είναι το ζευγάρι και θα περιμένει να δει ποια από τις δύο ομάδες, το πιο πιθανό είναι ότι θα είναι η Δυναμό Κιέβου η αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι εύκολη αντίπαλος για τον δεύτερο προβληματικό γύρο του Europa League η Δυναμό Κιέβου, και η Κλουζ δεν είναι άσχημη ομάδα, η ομάδα από τη Ρουμανία, αλλά περισσότερες πιθανότητες και πιο βαριά φανέλα έχει η Δυναμό Κιέβου, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει εύκολο έργο γενικά. Ο ΠΑΟΚ που χτίζεται τώρα και πρέπει να χτιστεί από την αρχή σχεδόν, με νέο προπονητή, με νέα πρόσωπα στα πόστα του, τα διοικητικά και όχι μόνο, και όλα αυτά πρέπει να γίνουν γρήγορα, αφού τη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία και ο ΠΑΟΚ δεν έχει ανακοινώσει ακόμα προπονητή. Αυτό είναι δηλαδή ούτε ερασιτεχνικά σωματεία να ξεκινάνε προετοιμασία σε 3-4 μέρες και να μην έχουν ανακοινώσει ποιος θα είναι ο προπονητής. Πραγματικά ο ΠΑΟΚ σε αυτό πιάνεται αδιάβαστος τελείως και χάνει χρόνο. Χάνει χρόνο και αρχίζει η δυσπιστία μεγάλη και υπάρχει μια μεγάλη γκρίνια στο κόσμο του ΠΑΟΚ, γιατί όταν φεύγει ένας προπονητής άκρος επιτυχημένος, 8 χρόνια παρέμεινε, πήρε 2 πρωταθλήματα και 2 κύπελα ο Ρασβάν Λουτσέσκου, και όπως λένε εκεί και οι φίλοι του ΠΑΟΚ, υπάρχει και ένα που θα μπορούσε να έχει κατακτήσει αυτό με την ΑΕΚ, το χαρακτηριστικά όπως λένε κλεμμένο, το θεωρούν έτσι εκεί και το αναφέρουν. Δεν μπορεί να φέρει τώρα έναν προπονητή άγνωστο, έναν Πούσιτς, που εντάξει είναι Βοσνιο, Κροάτης, Σερβός, όλα μαζί, με Ολλανδική νοοτροπία και μεγαλωμένο στην Ολλανδία, με όχι πολύ μεγάλη εμπειρία σαν πρώτος προπονητής. Μάλλον ο Πούσιτς θα είναι ο προπονητής βέβαια, 55χρονος, που δεν είναι και μικρός, 55χρονος, έπρεπε να έχει μεγάλη εμπειρία, γιατί ο Λουτσέσκου 57 είναι και έχει κάνει μια πορεία αρκετά καλή, μεγάλη θα έλεγα, στο ποδόσφαιρο. Άρα είναι ένα ρίσκο, είναι ένα στοίχημα. Πάντως ο ΠΑΟΚ λοιπόν θα αντιμετωπίσει Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 23 Ιουλίου και το δεύτερο στις 30 Ιουλίου, μετά από 7 ημέρες. Το πρώτο μάτς θα είναι εκτός έδρας και η ρεβάνς στην Τούμπα. Έχει αυτό το πλεονέκτημα ο ΠΑΟΚ, γιατί ήταν και είναι στους ισχυρούς. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί λοιπόν είτε την Δυναμό Κιέβου είτε την Κλουζ στο δεύτερο παιχνίδι στις 30 Ιουλίου. Και καταλαβαίνετε όλοι ότι ξεκινώντας η προετοιμασία τώρα, πρέπει μέσα σε ένα μήνα και κάποιες μέρες να είναι έτοιμος ο ΠΑΟΚ για να παίξει προκριματικά για το Europa League. Δεύτερο προκριματικό, υπάρχει και τρίτος προκριματικός και μετά έχουμε play-out, play-off μάλλον, για να μπει σε league phase του Europa League ο δικέφαλος του Βορρά, ο ΠΑΟΚ.

Πάμε στο Παναθηναϊκό τώρα και την κλήρωση των ανθρώπων και της ομάδας που βρέθηκαν εκεί, βέβαια κάποιοι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, στην κλήρωση για το Conference League και τον δεύτερο προκριματικό γύρο Conference League, όμως έτσι, Conference League, όχι Europa. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία ευκαιρία να αποκλειστεί στο Conference League, αν αποκλειστεί τέλος η Ευρώπη. Δεν είναι σαν τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, που αν αποκλειστεί στο δεύτερο προκριματικό γύρο θα παίξει για το Conference League. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει, όπως η ΑΕΚ πέρυσι που έφτασε πολύ μακριά και κατέκτησε και το πρωτάθλημα και πήγε και πολύ μακριά στο Conference χωρίς να έχει το αβαντάζ, να το πω έτσι, ότι αν χάσει και από ένα διπλό παιχνίδι δεν τρέχει και τίποτα, μπορεί να πάει σε άλλη διοργάνωση. Εδώ, όπως και η ΑΕΚ και φέτος ο Παναθηναϊκός, έμαθε τον αντίπαλο εχθές για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, όπου θα αρχίσει το ευρωπαϊκό ταξίδι, θα είναι η αντίπαλος η Πάξη, η ουγγρική ομάδα, η Πάξη. Ποιος έπαιζε εκεί, Μαρία, και ποιος θα μάτησε τώρα τελείως το συμβόλαιό του? Θυμάσαι ένα Μάρτιν Άνταμ που είχαμε φέρει ένα σεντερφόρ με ένα μουσί εδώ πέρα, ένα θηρίο, στον Αστέρα μιλάω, τον διεθνή Ούγκρο. Ο Μάρτιν Άνταμς έπαιζε στην Πάξη, ναι, αυτός ο βαρύς ο σεντερφόρ, έπαιζε στην Πάξη και η συγκεκριμένη ομάδα έχει μόνο Ούγκρους ποδοσφαιριστές, δεν παίρνει κανέναν άλλον. Μόνο αν έχεις ουγγρική υπηκότητα παίζεις στην Πάξη. Έτσι έχουν αποφασίσει οι άνθρωποι της ομάδας και δεν είναι κακή ομάδα. Είναι μια ομάδα με πολύ καλή δομή, μια ομάδα ανερχόμενη δύναμη στο ουγγρικό ποδόσφαιρο και θέλει μεγάλη προσοχή για να καταφέρει ο Παναθηναϊκός να ξεπεράσει το εμπόδιο. Όπως και ο ΠΑΟΚ, έτσι και ο Παναθηναϊκός. Τα παιχνίδια θα γίνουν 23 Ιουλίου εκτός έδρας στο γήπεδο και στην έδρα της Πάξη στην Ουγγαρία, και το δεύτερο παιχνίδι 30 Ιουλίου στην έδρα του Παναθηναϊκού. Και αν περάσει τότε, ο Παναθηναϊκός θα μάθει τον επόμενο αντίπαλο για την συνέχεια στο Conference League. Η κλήρωση θα έχει γίνει πιο νωρίς, στις 20 Ιουλίου, άρα κάποιο ζευγάρι που θα έχει βγει, ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, που αν και ο Παναθηναϊκός και περάσει στην Πάξη, θα βρεθεί στην επόμενη φάση, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Σίγουρα δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός που έχει τον Ίστρουπ να είναι στην Ελλάδα και να ετοιμάζεται για να φύγει για προετοιμασία μαζί με τους ποδοσφαιριστές του. Θα δώσει και συνέντευξη τύπου και γενικά συνέντευξη για να παρουσιάσει τον Ίστρουπ ο Παναθηναϊκός την Κυριακή σε εγκαταστάσεις εκεί στα βοηθητικά γήπεδα που προπονείται ο Παναθηναϊκός. Και όπως είπα, έχει και το φαινόμενο να έχει 12 άτομα στο επιτελείο του με 3 βοηθούς προπονητή. 12 άτομα, φοβερό, φοβερό, όλοι μαζί, σύσκεψη, συζητήσεις, καταλαβαίνεις τι θα γίνεται. Χαμός, χαμός θα γίνεται. Χαμός, τηλέφωνα, πράγματα. Περισσότεροι είναι βέβαια πατριώτες του, είναι Δανείοι, τους έχει φέρει μαζί του. Υπάρχουν και Έλληνες βέβαια μέσα σε αυτό το γκρουπ. Έμειναν κάποιοι και συνεχίζουν, κάποιοι ήρθαν καινούργοι γενικά. Και ο Ζέκα είναι εκτός από στο τμήμα σκάουτινγκ, αναβαθμίζεται, είναι και τρίτος βοηθός προπονητή. Τρίτος βοηθός προπονητή. Ο Ζέκα που έχει δουλέψει με τον Ίστρουπ σαν ποδοσφαιριστής, τον είχε παίκτη ο Ίστρουπ.

Και θα ολοκληρώσουμε την αθλητική σας ενημέρωση με το κομμάτι του Παγκοσμίου Κυπέλλου, του Μουντιάλ. Σήμερα είχαμε τα παιχνίδια Γκάνα Παναμάς πολύ νωρίς, ξημερώματα 1-0. Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3. Ενώ εχθές είχαμε το Αυστρία Ιορδανία 3-1. Πορτογαλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-1. Ένα-ένα η Πορτογαλία απογοήτευσε. Ήταν νομίζω αδική το 1-1 την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ναι, το είδα το παιχνίδι. Αγγλία-Κροατία 4-2. Η Αγγλία επιθετικά πετάει φωτιές. Στην άμυνα έχει πρόβλημα. Εντάξει, όμως ενθουσίασε τους φίλους της αυτό το 4-2 απέναντι στην Κροατία που δεν είναι αμιλητέα ποσότητα. Σήμερα έχουμε και είχαμε το Γκάνα Παναμάς που έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες 1-0 η νίκη για την Γκάνα. Ουσμπεκιστάν Κολομβία όπως είπα 1-3 και συνεχίζουμε σήμερα 7 η ώρα Τσεχία Νότιος Αφρική. Είναι η δεύτερη αγωνιστική, μπαίνουμε στη δεύτερη αγωνιστική σήμερα. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική και μπαίνουμε στη δεύτερη αγωνιστική. Τσεχία Νότια Αφρική λοιπόν στις 7 η ώρα. Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη στις 10 τα σημερινά παιχνίδια, ενώ θα συνεχίσουν και θα παίξουν αύριο 7 η ώρα η Τσεχία με την Νότια, όχι λάθος έκανα τώρα, συνεχίζουν τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο το Καναδά σε Κατάρ και το Μεξικό Νότια Κορέα στη 1 και στις 4 η ώρα και τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο όταν θα έχουμε εδώ την εκπομπή μας Παρασκευή 19 Ιουνίου όπου λίγο μετά τις 11 θα ξεκινήσουμε την ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση, καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Βλέπω ότι αρχίζει και συννεφιάζει και βαραίνει πάλι έτσι η ατμόσφαιρα με τη βροχή που αναμένεται. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με την ελβετική κυβέρνηση, μετά την υπογραφή από τους προέδρους των δύο χωρών της συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι διαπραγματεύσεις που θα γίνουν αφορούν τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας και τον καθορισμό των λεπτομεριών της. Σύμφωνα με το Associated Press, η συμφωνία βρίσκεται ήδη σε ισχύ μετά τις υπογραφές των προέδρων ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι διπλωματικές επαφές απέδωσαν περισσότερα αποτελέσματα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη συνέχιση της διαδικασίας αποκλιμάκωσης. Το μνημόνιο προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Τόσοι καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της υπογραφής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 78 δολάρια, έχοντας πέσει 14% αυτή την εβδομάδα. Πτωτική πορεία στις τιμές λιανικής των καυσίμων στο 1,98 η μέση τιμή της αμόλυβδης. Τη μεγαλύτερη εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια επίθεση της με ντρόνς εξαπέλυσε η Ουκρανία εναντίον της Μόσχας. Πολλά βλήματα έπληξαν για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα δηληστήριο στη συνοικία Καπτόνια, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να χαρακτηρίζει την επίθεση ως μια εντελώς δικαιολογημένη απάντηση στις ρωσικές επιδρομές. Ουκρανικές επιθέσεις και στην περιφέρεια Ροστόφ, στη Νότια Ρωσία, όπου ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν, πυρκαγιά ξέσπασε σε εμπορικούς χώρους και τρένο, υπέστη ζημιές σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Μετά τις επιθέσεις αυτές, εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο, ενώ ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από χτύπημα ντρόν στην ουκρανική πόλη Σούμι. Το νέο πολιτείες δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής, που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός θα είναι ο κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Οδηγίες για τον τρόπο χρήσης της νέας εφαρμογής «Πόσο κάνει» δίνει ο Πρωθυπουργός με βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόκειται για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Πριν πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι το πιο φτηνό καλάθι σου, αναφέρει ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ επισημαίνει ότι οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι, τονίζει, το «Πόσο κάνει» προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Η εφαρμογή «Πόσο κάνει.gov.gr» δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν καθημερινά τιμές βασικών προϊόντων και να διαμορφώνουν το δικό τους καλάθι αγορών, επιλέγοντας το σούπερ μάρκετ που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες τους, χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται από κατάστημα σε κατάστημα, ανέφερε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το εργαλείο αυτό μπορεί να επηρεάσει και τη λειτουργία της αγοράς, καθώς μεγάλες αποκλήσεις τιμών γίνονται άμεσα ορατές, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ των αλυσίδων. Έχεις κόκκινο δάνειο, έχεις το πράσινο για διεκδικήσεις, τονίζει στο νέο του βίντεο στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόϊχο της απόφασης του Αρείου Πάγου, που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση, όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο, όπως σαν δικαιολόγια γινόταν μέχρι τώρα. Ο κ. Ανδρουλάκης επικρίνει τα μπρος πίσω της κυβέρνησης και τις δεύτερες σκέψεις, όπως αναφέρει ότι αποτυπώνονται στις δημόσιες δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της δικαστικής απόφασης και ζητά την πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Μεγάλο κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με 86.000 συνδρομητές, εξάρθρωση ελληνική αστυνομία κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο, συνελήφθησαν 7 άτομα. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζει σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παραγωγών εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Στιγμές τρόμου για 25χρονο στη Θεσσαλονίκη. Τον απήγαγαν, τον απείλησαν με όπλο και του πήραν 20.000 ευρώ. Δύο συλλήψεις αναζητούνται, τρεις συνεργοί. Σύλληψη 35χρονου στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν 82 συσκευασίες κοκαίνης. Οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα σε Στερεά, Εύβοια Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 21-32 βαθμούς, από 18-31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί αγροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM. 2 FM.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 13 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό ο Κώστας Γουλής, στην υποστήριξη η Θάνια Γιαννακάκη, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη 18 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας από την περιφέρεια σε τίτλους. Εξάρθρωση κυκλώματος παράνομου δικτύου αναμετάδοσης του περιεχομένου συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σήμα κινδύνου από το ΣΕΙΞΟΥ, σημεία του έχουν μετατραπεί σε σκουπιδότοπο με απορρίμματα και ξερά κλαδιά. Υπογράφηκε η σύμβαση για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού στις Καστανιές του Εύρου. Απαγωγή 25χρονων με λία 20.000 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, αδέλφια οι δράστες, ο ένας 16 ετών. Στην Κέρκυρα, από μία κλωστή κυριολεκτικά κρέμεται η λειτουργία του Δημοτικού Γυροκομείου. Παραιτήθηκαν 12 εργαζόμενοι. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με το, από το Ηράκλειο της Κρήτης και δύο ακόμα περιοχές της Ελλάδας. Τρία άτομα είχαν απλώσει τα πλοκάμια ενός παράνομου δικτύου αναμετάδοσης του περιεχομένου συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε πολλές άλλες χώρες. Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη υπόθεση πειρατείας στην ελληνική επικράτεια. Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή, που έχει και το ρεπορτάζ. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πράγματι, μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία των στελεχών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Η ομάδα αυτή είχε μπει στο στόχαστρο εδώ και καιρό. Οι αστυνομικοί προσποιήθηκαν τους πελάτες και έτσι άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι, με μεγάλη δυσκολία βέβαια, γιατί οι σύνοντες ήταν υποψιασμένοι, εξαιρετικά υποψιασμένοι ως προς την πιθανότητα να μπει κάποιος, να παρισφρήσει κάποιος που θα τους ξεσκέπαζε. Οπότε ήταν πολλές οι ασφαλιστικές δεκλείδες που χρησιμοποιούσαν για να αλλιεύσουν νέους πελάτες. Τα κατάφεραν λοιπόν οι αστυνομικοί και έτσι ανακάλυψαν αυτή την δράση, η οποία ξεκινάει από το 2017, εννέα χρόνια τώρα. Έχει φέρει στα ταμεία τους, στις τσέπες των μελών της οργάνωσης, πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ. Βρέθηκαν 86.000 πελάτες, παλιοί και τώρα ισχύοντες, στις βάσεις δεδομένων που διατηρούν. Ενώ η χασούρα των εταιριών ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια των επισήμων εταιριών.
0: Πολλά χρήματα, πάρα πολλά. Ναι.
1: Τώρα, οι τρεις είναι από την Κρήτη, οι υπόλοιποι είναι από άλλα σημεία της Ελλάδας. Οι έξι πήγαν στον εισαγγελέα εχθές. Σήμερα πάει ο έβδομος. Το Σάββατο θα απολογηθούν μετά από προθεσμία που έχουν ζητήσει και πήραν στην ανακρίτρια Ηρακλείου, για να δούμε τι θα ισχυριστούν. Πρέπει να σου πω ότι ήταν εξαιρετικά υψηλή τεχνολογία που χρησιμοποιούσαν, ώστε να μην μπορούν να γίνουν εύκολα αντιληπτοί, καθόλου εύκολα. Χρησιμοποιούσαν και κρυπτονομίσματα, ώστε να χάνεται κάπως η ροή του χρήματος. Είχαν επενδύσει και οι ίδιοι, η Ειρήνη, πάνω από 280.000 ευρώ για να αγοράσουν αυτόν τον εξοπλισμό, αυτή την τεχνολογία, για να μπορέσουν να έχουν αυτά τα αποτελέσματα, λογισμικό, σύστημα αποκωδικοποίησης, διακομιστές, υπηρεσίες εικονικών ιδιωτικών δικτύων, VPN δηλαδή, που αποκρύπτουν την πραγματική τοποθεσία των συστημάτων και πολλά άλλα.
0: 7 εκατομμύρια έβγαλαν, Φανή.
1: Για να μπορέσουν να κάνουν όλοι, να έχουν όλη αυτή τη δράση τα τελευταία 9 χρόνια. Είναι 7 άτομα από 31 έως 63 ετών, ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι, 6 άνδρες είναι και μία γυναίκα. Είναι από την Αττική, το Αγρίνιο, την Κέρκυρα και τη Σάμο, εκτός από την Κρήτη. Ωστόσο, ο εισαγγελέας, αφού και το οργανωμένο της Κρήτης έφτασε στην αποκάλυψη αυτής της δράσης, έχουν έρθει όλοι εδώ στις δικαστικές αρχές του Ηρακλείου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φανή. Πάμε τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα και μεγάλο. Υπογράφηκε η σύμβαση για την μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού στις Κατσαθανιές του Εύρου. Μαρία Μανάκα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι. Επιτέλους ήταν καιρός. Νομίζω δεν πήγαινε άλλο. Δεν ήταν συνοριακό σταθμός αυτός.
2: Προφανώς θα έχεις ιδία άποψη. και το λες αυτό, είναι δική σου εικόνα, όπως και των περισσότερων βεβαίως που επισκέπτονται τα...
0: Μα είχα εντυπωσιαστεί όταν τον είδα, δηλαδή λέω συνοριακό σταθμός αυτός.
2: Εντυπωσιαστεί αρνητικά.
0: Αρνητικά.
2: Μετά το έργο της αναβάθμισης και επέκτασης λοιπόν του συνοριακού σταθμού κήπων, έρχεται σειρά, το οποίο βεβαίως έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αυτό και το σταθμό των κήπων. Έρχεται σειρά τώρα του σταθμού Καστανεών. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης προχωρά σε αυτό το τρίτο, όπως χαρακτηρίζει η ίδια, μετά τους Σεβζόνους, μεγάλο έργο αναβάθμισης συνοριακών υποδομών και στην περιοχή μας εδώ στις Καστανιές. Η υπογραφή της σύμβασης έγινε μεταξύ του Υπουργείου Ιστορικών, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και της περιφέρειάς μας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται για ένα έργο εκτιμόμενου προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά στη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου και πλήρως λειτουργικού συνοριακού σταθμού, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας, διαχείρισης συνόρων, εξυπηρέτησης πολιτών και διεθνών μεταφορών και όπως χαρακτηρίζεται, πλέον θα αποφεύγονται στο μέλλον εικόνες συνοστισμού μέσα στο χωριό. Αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά η επιχειρησιακή λειτουργία της συνοριακής πύλης, να βελτιωθούν οι συνθήκες διέλευσης και ελέγχου, να συμβάλλει ακόμα και στην οικονομική ανάπτυξη περιοχής και να δυναμώσει το ρόλο του νομού μας ως στρατηγικού κόμβου διασυνοριακών μεταφορών και διεθνών συνεργασιών. Θα πρέπει εδώ να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο νέος συνοριακός σταθμός θα βρίσκεται εγκύτερα στο τουρκικό τελωνείο Παζάρ Κουλέ σε μικρή απόσταση από το ελληνικό φυλάκιο 1.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά στους λαγοκέφαλους. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει ένας πανικός. Τι θα γίνει, γιατί ακούμε για επιθέσεις λαγοκέφαλων σε λουόμενους.

0: Γυναίκας δηλώθηκε περίπου 10 μέρες μετά. Σήμερα οι έρευνες γίνονται και από αέρος με τη συνδρομή drones της αστυνομίας. Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε κάτι νεότερο στην εξαφάνιση της γυναίκας?
1: Καλησπέρα, Ειρήνη. Δεν έχουμε κάτι νεότερο σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα των εντατικοποιημένων ερευνών που γίνονται σε ό,τι αφορά την αγνοούμενη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη,
0: ναι,
1: η οποία έχει εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου. Δεν έχουμε κάτι νεότερο. Εκείνο που μπορούμε να πούμε σαν τελευταία πληροφορία είναι ότι από χτες έχουν εντατικοποιηθεί αυτές οι έρευνες και με ειδικά μία παντρωμένα σκάφη ντρόν που διαθέτει η ελληνική αστυνομία, ενώ έχει κατέβει ήδη στα Χανιά και ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα που είναι εξειδικευμένο σε τέτοιου είδους έρευνες. Η τελευταία πληροφορία που έχουμε είναι ότι μικρό υλικό από σπίτι το οποίο νίκιαζε η συγκεκριμένη 45χρονη,
0: ναι,
1: σε έναν εργάτη σκοπιανής καταγωγής, έχει ήδη σταλεί στην Αθήνα για να ληφθούν αποτελέσματα από το δείγμα αυτό. Δηλαδή, μήπως σε αυτά τα ευρήματα που τέλος πάντων βρήκαν οι αστυνομικοί χτες και σήμερα, υπάρχουν κάποιες, ας πούμε, κάποια υποψία ότι υπάρχει κάποιο αίμα ή κάτι τέτοιο σε ό,τι αφορά το σπίτι, σε ό,τι αφορά τις έρευνες στο σπίτι της 45χρονης. Ειδικά, ναι, εκπαιδευμένα σκυλιά, να πούμε, και με τους συνοδούς σαρώνουν την περιοχή και φυσικά επιδιώκουν να βρουν το οτιδήποτε είναι χρήσιμο και ωφέλιμο, ούτως ώστε να βρεθούν τα ίχνη της 45χρονης γυναίκας. Όλα τα ενδεχόμενα, Ειρήνη, είναι ανοιχτά. Δεν αποκλείεται απολύτως τίποτα. Είναι κάτι που είπε και στην ΕΡΤ εξάλλου ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ταξιάρχος Κανέλλος Νικολάου, ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση, τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε, έχουν σταματήσει για λίγο οι έρευνες, οι οποίες όμως αναμένεται να συνεχιστούν και στο αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Ωραία, περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει. Ευχαριστούμε θερμά. Καλό μεσημέρι. Και από την Κρήτη τώρα ερχόμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη και στο Κώστα Καντούρη, στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, καθώς εκεί έχουμε την απαγωγή ενός 25χρονου με λία 20.000 ευρώ. Δράστες, αδέρφια οι δράστες, μάλιστα ένας ανήλικος, Κώστα. Καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των 5 νεαρών, 2 αδέρφια 16 και 20 χρόνων, οι οποίοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν πριν λίγο ενώπιον της εισαγγελέα, και άλλοι 3 αναζητούνται, 2 ανήλικοι 16χρονοι και ένας 18χρονος, οι οποίοι σύμφωνα με το κατηγορητήριο οδήγησαν έναν 25χρονο, ο οποίος έχει σχέση με τον 20χρονο, δηλαδή η αδερφή του είναι σύντροφο του 20χρονου, τον οδήγησαν σε ένα αυτοκίνητο με πρόσχημα να το κάνουν βόλτα. Εκεί τον πήγαν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σε μια απόμερη περιοχή, στην περιοχή του Ωραιοκάστου, του Δήμου Ωραιοκάστου,
0: ναι,
2: σε ένα εγκατελειμμένο κτίριο, όπου κατηγορούνται ότι τον έδεσαν με ημάντες, τον απείλησαν με ένα πριόνι και με ένα πιστόλι, προκειμένου να το σώσουν χρήματα, και εκεί αναγκάστηκε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να μεταφέρει από τραπεζικό λογαριασμό του σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν το ποσό περίπου 20.000 ευρώ. Στη συνέχεια τον οδήγησαν στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων προκειμένου να κάνει ανάληψη από το ATM, αλλά δεν τα κατάφερε, και φεύγοντας του απέσπασαν ποσό 700 ευρώ μέσω Άιρις από τα χρήματα που ο ίδιος είχε, αλλά και 100 ευρώ από το πορτοφόλι του, ενώ απέτησαν ακόμη 11.000 ευρώ και τον άφησαν έξω από το σπίτι του. Πριν από λίγο, η εισαγγελέα άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ληστεία, απόπειρα εκβίασης κατά συναυτοργία και διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας, αλλά και παράνομη οπλοκαμπική, και τους παρέπεψε να απολογηθούν στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται σε λίγο να πάρουν προθεσμία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στη Σάμο τώρα είχαμε σύσκεψη για το μεταναστευτικό. Την συγκάλεσε ο δήμαρχος της Σάμο, ο κύριος Παπαγεωργίου, και αυτή η πρωτοβουλία έρχεται μετά τη μεταφορά περίπου 300 μεταναστών από την Κρήτη στη Σάμο. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Φαντάζομαι υπάρχει και ανησυχία και στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι, δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Σε ακούμε.
3: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, να ξεκινήσω με την σύσκεψη η οποία υπάρχει αυτή την ώρα στο Δημαρχείο της Σάμου και έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι στην κυριολεξία μάλλον

0: με τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της περιφέρειας, πρώτο και δεύτερο βαθμό δηλαδή με λίγα λόγια, οι οποίοι συναντώνται για να βρουν έναν τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν να σχεδιάσουν τις επόμενες κινήσεις τους, και αναφέρομαι στο θέμα της μεταφοράς των 300 μεταναστών, 278 για την ακρίβεια, που ήρθαν από την Κρήτη στην Σάμο. Και τούτο γιατί υπήρχαν διαβεβαιώσεις κατά το παρελθόν, αλλά και τελευταία από την πολιτική ηγεσία της του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ναι, ότι δηλαδή δεν θα υπάρχουν μετακινήσεις από την ενδοχώρα στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΣΑΜΟ. Περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το ψήφισμα, γιατί υπάρχει, όπως είπαμε, η συζήτηση αυτή μεταξύ των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και εκπροσώπων από την αντιπολίτευση του Δήμου.
1: Ωραία,
0: τώρα,
1: περιμένουμε να δούμε...
0: γυρίσω, ναι, σελίδα και να πάω στο μεγάλο θέμα που έχει προκύψει και το τελευταίο χρονικό διάστημα και δεν είναι άλλο από αυτό, ναι, που έχει να κάνει με τα αγριογούρουνα, πληθαίνουν, δημιουργούν μεγαλύτερα προβλήματα, και βεβαίως όσο πλησιάζουμε τώρα και προς την Τσιγκοδημηρή, δηλαδή όσο πάμε και στο Τρίγο, ναι, καταλαβαίνετε ότι οι επιδρομές των αγριογούρουνων σε περιοχές και σε αγροτικά κτήματα και
1: καλλιέργειες,
0: οι οποίες
1: χρησιμοποιούνται
0: όλο αυτό το χρονικό διάστημα από τους αγρότες για να μπορέσουν να πάρουν τον καρπό και να τον πάνε στην Ένωση. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μεγάλα προβλήματα, αυτές δηλαδή οι επελάσεις των αγριογούρουνων, ναι, με αποτέλεσμα πρώτον να συγκεντρώσουν υπογραφές και αυτές οι υπογραφές να κατατεθούν από χθες στην εισαγγελία της ΣΑΜΟ για να μπορέσουν να ενεργοποιήσουν τις υπηρεσίες και να πάρθουν μέτρα και να λυθεί επιτέλους αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι. Χάρη, σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Καλαμάτα, καθώς η μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ο 20χρονος διανομέας, ο οποίος συγκρούστηκε χθες με αυτοκίνητο. Κώστας Γαζούλης στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Και να ξεκινήσουμε μια είδηση τελευταία στιγμή πάνω, ναι, σε αυτό, ναι, ναι, Ειρήνη. Καθώς κατεπήγουσα επίσης αίμα, απευθύνουν το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας και το Σωματείο Διανομέων Μεσημείας για τον 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καλαμάτας, μετά το πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες το πρωί στο κέντρο της πόλης. Όποιος λοιπόν επιθυμεί, στο όνομα Ντανιέλ Πραχίμη, είναι ο 20χρονος διανομέας στο νοσοκομείο Καλαμάτας, να δώσει αίμα. Είναι μια επίγουσα ανάγκη που μας ήρθε και εμάς ως ενημέρωση πριν λίγα λεπτά.
1: Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να δώσουν σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, τέλος πάντων, να επικοινωνήσουν και να δουν ανά την Ελλάδα από ποιο νοσοκομείο θα μπορούσαν να δώσουν.
2: Ναι. Σωστά, Ειρήνη. Ναι, καλά κάνεις και το αναφέρεις. Ναι. Τώρα, όπως αναφέρουν οι φορείς σε ανακοινώσεις τους, οι ανάγκες για μένα είναι ιδιαίτερα αυξημένες, καθώς καλούν λοιπόν να συνδράμουν όποιος μπορεί στο νοσοκομείο. Ενώ παράλληλα, το Σωματείο Διανομέων του Νομού Μεσσηνίας και το Συνδικάτο Εργατοπαλλήλων Επιστημισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων Μεσσηνίας καταγγέλνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται πολλοί διανομείς, κάτω λόγο για εντατικοποίηση εργασίας, ελλειπή μέτρα προστασίας και σοβαρές ελλείψεις εξοπλισμού ασφαλείας. Στην κοινή τους ανακοίνωση, η Ειρήνη επισημαίνει ότι αρκετοί εργαζόμενοι χρησιμοποιούν δικά τους δίκτυα για την εργασία τους, ενώ συχνά δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό που προβλέπεται για τη μεταφορά των προϊόντων. Κάνουν επίσης λόγο για ανασφάλιστη ή ασφαλισμένη εργασία και ζητούν μεταξύ άλλων και παροχή οχημάτων και εξοπλισμού από τις επιχειρήσεις, την ενίσχυση των μέτρων υγείας και ασφάλειας, καθώς και την επαναφορά των διανομέων στα βαρέα και ανθυγινά για την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Να υπενθυμίσω, Ειρήνη, ότι το τροχαίο σημειώθηκε χθες το πρωί στη συμβολή των οπών Βουλγαροκτών και Κρήτη στην Καλαμάτα, όταν σύμφωνα και μέχρι στιγμή τις πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 36χρονη γυναίκα συγκρούστηκε με το δίκυκλο του 20χρονου διανομέα. Το σημείο που διερχόταν 36χρονη, θέλω να σου πω ότι υπήρχε σήμα στοπ. Βέβαια, προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος σε διενεργεί το τμήμα τροχέας της Καλαμάτας, προκειμένου να ρίξει φως στο πώς συνέβη. Ευχές όλων μας είναι αυτό το παιδί να γυρίσει γρήγορα στη δουλειά του και στο σπίτι του.
1: Να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα καλά. Η έκκληση για αίμα, όποιος μπορεί να δώσει, θα ήταν ότι νομίζω καλύτερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στην Κέρκυρα τώρα, από μία κλωστή κυριολεκτικά, κρέμεται η λειτουργία του Δημοτικού Γυροκομείου, γιατί έχουμε τις παραιτήσεις 12 εργαζομένων. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλώς σου μεσημέρι. Οι 12 μάλιστα δεν δέχτηκαν την επιστροφή τους στην εργασία, γιατί υπήρχε δικαστική απόφαση 2 εργαζομένων στην κουζίνα.
3: Καλώς σημαίνει από την Κέρκυρα. Πραγματικά έχουν παραίτηση 12 εργαζομένων από τη δομή. με κύριο αίτημα την απομάκρυνση δύο άλλων υπαλλήλων. Οι τελευταίοι είχαν παυθεί από τα καθήκοντά τους όταν είχε αποκαλυφθεί μια υπόθεση με αλλοιωμένα τρόφιμα, αλλά δικαιώθηκαν δικαστικώς μετά από έτσι ασφαλιστικών μέτρων. Και το δικαστήριο είχε διατάξει την επιστροφή του στην εργασία μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Τώρα λοιπόν υπήρξε αντίδραση από τους άλλους εργαζόμενους, οι οποίοι παραιτήθηκαν. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γυροκομείου συνεδριάζει εκτάκτως το βράδυ της Τρίτης, με σκοπό να πάρθουν άμεσες λύσεις που θα βγάλουν το γυροκομείο από το αδιέξοδο, με την παρουσία και του Δήμαρχου κ. Κλιμέντ. Ενέκρινε ένα πακέτο μέτρων το Διοικητικό Συμβούλιο, που περιλαμβάνει άμεσες προσλήψεις και συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα, μέχρι να υπάρξει μια σημαντική ανάσα από τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του γυροκομείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε και στην προκήρυξη 10 θέσεων εργασίας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ενός έτους, ενώ μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Το γυροκομείο θα λειτουργεί με νοσηλευτές και φροντιστές από ιδιωτική μονάδα, προκειμένου να αποκατασταθεί η φροντίδα των ηλικιωμένων όλο το 24ωρο. Στο μεσημέρι, το γυροκομείο επισκέφθηκε και κλιμάκιο της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, προκειμένου να καταγράψει την κατάσταση και να αποφασίσει αν συντρέχει λόγος λήψης μέτρων, τα οποία θεωρητικά μπορούν να φτάσουν και μέχρι την άδεια λειτουργίας του γυροκομείου, αν δεν πληρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές. Στο μεταξύ, έχει ζητηθεί από την αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα να μπει στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να συζητηθεί από το Σώμα, με τον Δήμαρχο να απαντάει ότι δεν ήταν ακόμα όριμος οι συνθήκες για να υπάρξει μια τέτοια συζήτηση και πως το επόμενο διάστημα θα υπάρξει ενημέρωση για το θέμα με τους επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε ευχαριστούμε.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Πάμε τώρα στο Άργος Ορεστικού και στον Μάριο Κωνσταντινίδη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μάριε, καλό σου μεσημέρι. Εκεί λοιπόν είχαμε έναν άντρα 71 ετών, ο οποίος προσέκρουσε σε μία κολόνα της ΔΕΗ. Λίγο μετά τον αναζήτησαν, συνελήφθη. Ευτυχώς βέβαια είχαμε ηλικές ζημιές, να το πούμε αυτό, έτσι.
1: Ειρήνη, κυρίε και κύριοι, από την Καστοριά, ακριβώς όπως είπε η Ειρήνη, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Άργος Ορεστικό, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές, αλλά με συνθήκες που προκάλεσαν έντονο προβληματισμό αρχικά. Ένας 79χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα της ΔΕΗ. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν άμεσα σε έλεγχο στον οδηγό, καθώς φαινόταν να είναι μη συνεργάσιμος. Ο οδηγός βρέθηκε θετικός στο αλκοτέστ, το οποίο έδειξε. Το οποίο έδειξε να βρίσκεται υπό την επίρρεια μέθης.
0: Ναι.
1: Συνελήφθη βεβαίως άμεσα από τις αρχές, ενώ το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την οδική συμπεριφορά και τους αυστηρούς ελέγχους που πρέπει να γίνονται στους δρόμους της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς. Είναι το δεύτερο περιστατικό που σημειώνεται στη Δυτική Μακεδονία, καθώς είχαμε και ένα αντίστοιχο περιστατικό στην Κοζάνη με έναν επίσης οδηγό που οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Να επαναφέρουμε ότι έχει αυστηροποιηθεί ο κώδικας, σύμφωνα με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές και η αστυνομία κάνει ό,τι είναι δυνατόν μέσω καθημερινών ελέγχων για να αποφευθούν τυχόν παρόμοια περιστατικά. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Και στην Πάτρα τώρα είχαμε ακόμη μία επιτυχία της δίωξης εγκλήματος της ασφάλειας. Εντοπίστηκε μια θητεία με 33 δεντρίλια στο Σοφικό Κορινθίας. Είναι μια μεγάλη επιτυχία, έτσι, για τη δίωξη
2: Ακριβώς
0: ναρκωτικών.
2: Πρόκειται για μια ακόμα μεγάλη επιτυχία της δίωξης ναρκωτικών Πάτρας, καθώς στην περιοχή του Σοφικού στην Κορινθία εντόπισε μια μεγάλη χασισοφυτεία, περίπου 336 δεντρίλια, τα οποία ήταν μάλιστα καλά προστατευμένα από το πυκνό δάσος που υπήρχε στην περιοχή. Μάλιστα, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, η αξία της συγκεκριμένης φυτείας ανέρχεται από 330.000 ευρώ και ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος ενός αλλοδαπού καλλιεργητή, ενώ αναζητούνται και άλλοι άγνωστοι δράστες που φαίνεται να είχαν ενεργό ρόλο στην συγκεκριμένη φυτεία. Οι αστυνομικοί, να πούμε ότι εντόπισαν την φυτεία, όπως είπαμε, σε ένα χώρο που υπήρχε ισχυρή φυσική κάλυψη. Μάλιστα, τα δεντρίλια ήταν στο στάδιο της ανάπτυξης και υπήρχε αυτοσχέδια δεξαμενή με λάστιχο προκειμένου να ποτίζεται η φυτεία, ενώ οι καλλιεργητές είχαν στήσει και ένα ολόκληρο κάμπ για την δική τους διαβίωση, καθώς ο χώρος λειτουργούσε και ως χώρος διαμονής και φύλαξης της φυτείας. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι είχαν μέχρι και κάμερα ασφαλείας τοποθετήσει στο σημείο.
0: Ήταν οργανωμένοι,
2: Νίκο. Ακριβώς, οι καλλιεργητές. Βρέθηκαν δύο κάμερες ασφαλείας, ένα κινητό τηλέφωνο, ένα κράνος, αλλά και 2 κιλά και 200 γραμμάρια κάναβης, τα οποία ήταν κρυμμένα σε θαυνώδη βλάστηση, όπως επίσης και είδη διαβίωσης, νερά, τρόφιμα κτλ. Η κομιδή από την καλλιέργεια, να σου πω ότι θα έφτανε τα 168 κιλά κάναβης, ενώ αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη επιτυχία της δίωξης ναρκωτικών Πάτρας στο τελευταίο διάστημα, καθώς είχαμε μία ακόμα επιτυχία πάλι εκτός των τείχων της Αχαΐας, στην περιοχή Καμένα Βούρλα, όπου και εκεί είχαμε τον εντοπισμό μιας φυτείας άνω των 400 δεντρίλων κάναβης.
0: Μάλιστα, Νίκος Γιαπραγκάς λοιπόν από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Είχαμε πρωτοφανή πραγματικά θεομηνία με έντονη βροχόπτωση και σφοδρή χαλαζόπτωση στο Δήμο Βυσαλτίας. Το έντονο αυτό καιρικό φαινόμενο είχε διάρκεια λίγα λεπτά, αλλά βέβαια ήταν αρκετό για να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο κέντρο της Νιγρήτας. Λένια Ιωαννίδου στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Σερών. Λένια, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και πραγματικά προκάλεσε πάρα πολλά προβλήματα. Αυτή η ολιγόλεπτη έντονη βροχόπτωση, έπεσαν πολλά κυβικά νερού στην περιοχή της Βυσσαλτίας και χαλαζόπτωση σε συνδυασμό με ανεμοθύελα. Πραγματικά το κέντρο της Νίκητας πλημμύρισε, μετατράπηκε σε ποτάμι, αυτοκίνητα έπαθαν ζημιές, ενώ και υπόγεια καταστημάτων πλημμύρισαν και χρειάστηκε η άντληση υδάτων. Από εκεί και πέρα όμως, πολύ μεγάλη καταστροφή, πρέπει να σου πω ότι είναι στις καλλιέργειες της περιοχής. Ναι. Διότι έχουν καταστραφεί και πλήγησαν σιτηρά, τα οποία περιμέναν έτσι για να γίνει να τα αλωνίσει ο κόσμος, δεν τα κατάφερε. Επίσης, σε βαβακοκαλλιέργειες πολλές καταστροφές πλημμύρισαν, έχουν χαθεί. Δεν βλέπεις τη βαβακοκαλλιέργεια πλέον μέσα στο χωράφι, βλέπεις μόνο μια απέραντη λίμνη. Η ηλίανση και αυτή χτυπήθηκαν από το χαλάζι, όπως επίσης μεγάλες είναι οι ζημίες και στις νεδροκαλλιέργειες, στα καρύδια, στις ελιές, στα αμύγδαλα, όπου τώρα ήταν πάνω στην ανθοφορία και εκεί έπαθαν πολύ πολύ μεγάλη ζημιά η παραγωγή. Αυτά άφησε στο πέρασμά της η χθεσινή κακοκαιρία και τώρα αναμένεται η εκτίμηση από τον ΕΛΓΑ για τις ζημίες που έχουν πάθει οι αγρότες της περιοχής της Βυσσαλτίας.
0: Άνοιξαν οι ουρανοί για λίγο στην Ιγρήτα, αλλά κατέστρεψαν πραγματικά τους καλλιεργητές και τους παραγωγούς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Πάμε τώρα στην Κρήτη και πάλι. Προβληματισμό εκφράζει το μέλος της δικού σας επιτροπής του Τεχνικού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, ο κ. Μιχάλης Χωραφάς, για τους περιορισμούς στα όρια σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων. Όπως αναφέρει στο νομόλαση θείου, οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές σε ιδιωτικές περιουσίες. Η Άσοντα Βλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Η Άσοντα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς. Και να πούμε, βέβαια, ο κύριος Χωραφάς είναι και αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης. Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο τμήμα της Ανατολικής Κρήτης. Έτσι, λοιπόν, ο ίδιος δήλωσε ότι στα πλαίσια του σχεδιασμού των ειδικών πολεμικών σχεδίων ξεκαθαρίζεται ότι θα έχουμε δημιουργεί έντονες ανησυχίες, διότι θα υπάρξει σημαντική συρρήκνωση, όπως δήλωσε, των ορίων των οικισμών και κατ' επέκταση σε μεγάλη υποβάθμιση της αξίας και των δικαιωμάτων αξιοποίησης χιλιάδων ιδιοκτησιών. Ο κ. Χωραφάς εκτιμά ότι η Σιτία θα είναι ο πρώτος δήμος από τον οποίο θα προκύψει μια ενδεικτική εικόνα, πιθανότητα σε περίπου ένα μήνα. Διευκρινίζει μάλιστα ότι στη Σιτία το ειδικό προδομικό σχέδιο λόγω των πλημμυρών θα τρέξει γρηγορότερα, αντιστοίχως όπως και στο Αρκαλοχώρι λόγω των σεισμών. Γι' αυτό και θα έχουμε μια πρώτη εικόνα. Έχει σημασία όμως να δούμε τελικά, όπως με ο κ. Χωραφάς, ποιες περιοχές θα υποστούν αυτή τη συρρήκνωση. Ωστόσο, αυτό που λέει και το Τεχνικό Επιμελητήριο, αλλά και οι ιδιοκτήτες εδώ των τάσεων που θα υποβαθμιστούν, δηλαδή πολλοί θα δουν τα χωράφια, τα οικόπεδά τους χωράφια. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια κινητοποίηση και από την πλευρά των πολιτών και από την πλευρά των δήμων εδώ του νομολαστείου, αλλά και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με αυτές τις ανακοινώσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Τώρα, ο δρόμος, ο παραλιακός Μαρονίας, Δικέλων και Εύρου επρόκειτο να παραδοθεί μέσα στο 26, όμως αρχαιολογικά ευρήματα πηγαίνουν πίσω την ολοκλήρωση των έργων. Γιάννης Πετρακόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Σημαντικά ευρήματα της ρωμαϊκής περίοδου και συγκεκριμένα κατάλοιπα νεκροταφείου και στρατιωτικών οχυρώσεων του 4ου αιώνα μετά Χριστόν έφερε στο φως η χωματουργική σκαπάνη στην υποκατασκευή παράκτια οδό Μαρόνιας Δικέλων που συνδέει παραλιακά τις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης και Εύρου, μόλις 100 μέτρα πριν την αποπεράτωση του έργου στο συνολικό μήκος της χάραξης. Η εξέλιξη επιβάλλει πρόσθετες εργασίες τώρα και έτσι επιφέρει αναγκαστική 15μηνη παράταση παράδοσης του έργου, η οποία πλέον ορίζεται τον Σεπτέμβριο του 2027. Δεδομένου ότι το έργο αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις υποδομών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς διαμορφώνει έναν παραλιακό άξονα με ισχυρή τουριστική και οικονομική δυναμική, ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης επισκέφθηκε τον χώρο, δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως τα ευρήματα δεν αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη αλλά πλούτο και ότι η ανάδειξή του θα ενισχύσει την πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα της περιοχής.
0: Ναι.
5: Για το συνολικό έργο, δε, ο κ. Τοψίδη σημείωσε πως δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε το παραλιακό μέτωπο Ροδόπης και Εύρου να αποτελέσει έναν ενιαίο προορισμό με αναβαθμισμένες υποδομές και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Ειρήνη.
0: Το 2027 λοιπόν περιμένουμε να ολοκληρωθεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και πάμε τώρα στην Λέσβο, γιατί προβληματισμό και αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στους οδηγούς τα μειωμένα όρια ταχύτητας που εφαρμόζονται στην Εθνική Οδό Λάρσου Καλονής και στην παράκαμψη Κεραμίων Καρίνης. Σύμφωνα με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το μέτρο είναι προσωρινό και συνδέεται με τις εργασίες φυσικά τοποθέτησης φωτιστικών ιστών. Δέσποινα Αθανασιάδη από την Έρτα Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πράγματι, έχουν προκαλέσει παράπονα και αντιδράσεις στα μειωμένα όρια ταχύτητας που ισχύουν το τελευταίο διάστημα στα τμήματα του οδικού δικτύου της Λέσβου, που όπως πολύ σωστά είπες, είναι στην Εθνική Οδό Λάρσου Καλονής και στην παράκαμψη Κεραμιών Καρίνης. Η μείωση των ορίων συνδέεται με τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου με την εγκατάσταση πυλώνων ηλεκτροφωτισμού στο πλαίσιο έργου που υλοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Να σου πω ότι μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και την εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων ασφαλείας κρίθηκε αναγκαία η επιβολή χαμηλότερων ορίων ταχύτητας για λόγους ασφάλειας. Για το θέμα τοποθετήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων, τον κύριο Χρυσόστομος Χατζηγιανίδης, ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤ ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για προσωρινό μέτρο που σχετίζεται αποκλειστικά με την εξέλιξη των εργασιών και ότι τα όρια της ταχύτητας θα επανέλθουν στα προηγούμενα επίπεδα μόλις τοποθετηθούν και τα στοιχεία ασφαλείας. Να σου πω ότι ο ίδιος υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα αυτή την περίοδο παραμένει η ασφάλεια των οδηγών.
0: Και αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί γίνονται τόσα πολλά. Η αλήθεια είναι, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραδόθηκε χθες η μελέτη για το νέο Δημαρχείο Σερβίων. Από τα Σέρβια επίσης ξεκινά και μια πανελλήνια πρωτοβουλία για σύμπραξη των Δήμων που λειτουργούν υδροηλεκτρικά στην περιοχή τους, χωρίς όμως να έχουν θεσμοθετηθεί να παίρνουν ανταποδοτικά τέλη. Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τα υδροηλεκτρικά στην χώρα είναι ένα θέμα που συχνά πυκνά μας απασχολεί.
0: Σωστά.
7: Και βεβαίως εδώ η περιοχή μας έχει τον ΙΙΣ Πολυφίτου, ένα υδροηλεκτρικό που κατασκευάστηκε από τη ΔΕΗ το 1974 και βρίσκεται στον ποταμό Αλιάκμονα, διαθέτει 3 στροβίλους και συνολική ισχύ 360 ΜΒ. Πήρε μια πρωτοβουλία ο Δήμαρχος Σερβίων, ο κύριος Χρήστος Ελευθερίου,
0: ναι,
7: μαζί με άλλες περιοχές και άλλους δημάρχους άλλων περιοχών της χώρας που διαθέτουν υδροηλεκτρικά, στον ποταμό Αχυλό ο ΙΙΣ Κρεμαστών Καστρακίου Στράτου, στον ποταμό Αλιάκμονα ο ΙΙΣ, εδώ ο υδροηλεκτρικός σταθμός Πολυφίτου Σφικιάς Ασωμάτων και Ιλαρίωνα, αλλά και στον ποταμό Άραχθο και το Λούρο ο ΙΙΣ,
0: ναι,
7: Πουρναρίου και οι πηγές εκεί του ΑΟΥ, καθώς και η λίμνη Πλαστήρας με τον ΙΙΣ Ταυροπού στην Καρδίτσα και ο ποταμός Νέστου με το Θησαυρό και την Πλατανόβριση στη Δράμα και άλλες περιοχές της χώρας.
0: Αντώνη, αυτοί δεν παίρνουν ανταποδοτικά τέλη Δήμη. Συνήθως θα έπρεπε να παίρνουν, έτσι.
7: Ακριβώς. Και σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Σερβίων είπε ότι ήδη υπάρχει μια σύμπραξη με 15 δήμους και μπορεί να υπάρξουν και περισσότεροι στη συνέχεια, έτσι ώστε να απαιτήσουν να υπάρξει αλλαγή του νομικού πλαισίου και φυσικά να καθιερωθούν, να θεσμοθετηθούν,
0: ναι,
7: τα ανταποδοτικά. Χαρακτηριστικά λέω ότι δεν μπορεί για μια ενεργειακή κοινότητα που θέλουμε να στήσουμε να περνάνε 2-3 χρόνια, ενώ άδειες δίνονται σε ιδιωτικά που αφορούν τα ενεργειακά μέσα σε 2-3 μήνες και έχουν να κάνουν με περιβαλλοντικούς όρους και ό,τι άλλο χρειάζεται και απαιτείται σε τέτοιες περιπτώσεις. Από την άλλη, να πούμε,
0: ναι,
7: ότι παραδόθηκε και η μελέτη για το νέο Δημαρχείο Σερβίων. Προβλέπει αυτή η μελέτη την αποκατάσταση του υφιστάμενου κτηρίου που είχε καεί τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και την επέκτασή του με νέο τριόροφο κτίριο στο οποίο θα στεγαστούν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου. Είχαμε παλαιότερα ρεπορτάζ,
0: ναι,
7: και αναφορές πάνω στο θέμα αυτό, διότι τον Οκτώβριο του 2022, σχεδόν έχουν περάσει 4 χρόνια είχε καεί με μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από βραχυκύκλωμα σε αίθουσα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και καταστράφηκε ολοσχερός. Τότε ο πρώτος όροφος του ιστορικού δημαρχείου που είχε χτιστεί το 1936 υποχώρησε η ξύλινη σκεπή του, ενώ είχαν καταστραφεί και τα κοιμήλια. Ο δήμαρχος Σερβίων, ο κ. Ελευθερίου, λέει ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο, μετά την παράδοση μελέτης, αναμένεται να προκύψει ανάδοχος του έργου για την κατασκευή του νέου δημαρχείου στα Σέρβια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Από την Κοζάνη τώρα πάμε μέχρι την Ικαρία. Εκεί θα συναντήσουμε τον Γιώργο Βιτσαρά. Μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλώς μεσημέρι. Πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκαν οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης της μονάδας ιαματικής θεραπείας της πηγής Απόλλων. Ωστόσο όμως δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση στην πρώτη ανακοίνωση για πρόσκληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις και ακόμα είναι σε αναμονή η απόφαση του ΑΣΕΠ για τις πεντάμηνες συμβάσεις. Άρα πώς θα λειτουργήσει, διαρωτώ με.
8: Αυτή η εξέλιξη, όπως έχει γίνει, έχει φέρει τη Δημοτική Αρχή σε ένα σχεδιασμό εκτάκτου ανάγκης. Η λειτουργία της μοναδικής μέχρι στιγμής ιαματικής πηγής θεραπείας κτλ. Με ένα μειωμένο ωράριο, το οποίο σημαίνει ότι θα λειτουργεί μέχρι και τις μεσημεριανές ώρες.
0: Μάλιστα.
8: Αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία με τον ΑΣΕΠ τουλάχιστον, για να μπορέσουμε να έχουμε τις αναγκαίες προσλήψεις για τη λειτουργία της ΜΙΘ. Να πω ότι από τη φετινή χρονιά καθιερώνεται και για πρώτη φορά έκπτωση για ΑΜΕΑ και πολυτέκνους. Να πω επίσης ότι δεν έχει γίνει εφικτό, γιατί είναι και άλλες οι πηγές εδώ πέρα στην Ικαρία, όπως είναι η μονάδα της Πηλαίου, που ακόμα δεν έχει εκδοθεί το ειδικό σήμα λειτουργίας. Οι σχετικές διαδικασίες και σε αυτό το κομμάτι βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Ναι.
8: Ωστόσο, δεν προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός της φετινής θερινής περίοδου. Να θυμίσω μόνο εδώ είναι ότι οι αμαδικές πηγές της Ικαρίας από το 1996 που ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά θα έχουν θεωρηθεί ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του νομού Σάμου. Και δυστυχώς η ανάπτυξή τους αργεί πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα στα Γιάννενα και να συναντήσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Αλεξάνδρα Αγγέλια από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Θα την έχουμε σε λίγο την Αλεξάνδρα Αγγέλια, γιατί εκεί θα δούμε επενδύσεις που ξεπερνούν πλέον τα 21,8 εκατομμύρια ευρώ για την Νικόπολη. Θα μας τα πει σε λίγο με λεπτομέρειες η αγαπητή συνάδελφος, η Αλεξάνδρα. Την έχουμε τελικά στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι. Στο Γιάννη Γιάτσιο πάμε. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε λοιπόν στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Πάμε τώρα στο Γιάννη Γιάτσιο για να αλλάξουμε τελείως κλίμα, γιατί το σκόρδο πλατικάμπου φτάνει στην Ιαπωνία. Έχουμε ζήτηση από κολοσσό για να μπει σε συμπληρώματα διατροφής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Από τη Λάρισα μιλάμε για μια διαδρομή που διήρκησε σχεδόν 5,5 χρόνια και λίγο περισσότερο.
0: Ναι.
9: Από το 2019, όταν έγινε τον Οκτώβριο του 2019, όπως είπε ο κ. Κουρέτας, όταν συνάντησε για πρώτη φορά τον Ιάπωνα καθηγητή, τον κύριο Τακάτα στη Σπάρτη, και ως καθηγητής τότε που ήταν του Τμήματος Βιοχημίας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, του μίλησε για τις ευεργετικές ιδιότητες από το σκόρδο του πλατίκαμπου.
0: Ναι.
9: Λοιπόν, το Φεβρουάριο του 2020, αντιπρόσωποι του Ιαπωνικού κολοσσού επισκέφθηκαν τον συνεταιρισμό, ξεκίνησαν να λαμβάνουν δείγματα του ντόπιου σκόρδου για δοκιμές. Οι έρευνες αυτές διήρκησαν 6 χρόνια, δηλαδή πιστοποίησαν επί 6 συνεχή έτη ότι η ποιότητα είναι ίδια και παράλλαχτη, και ουσιαστικά αυτό που ανέδειξαν οι Ιάπωνες είναι ότι το σκόρδο του πλατικάμπου είναι το καλύτερο παγκοσμίως, σε παγκόσμια κλίμακα. Και πώς γίνεται αυτό,
0: ναι,
9: πώς επιτυγχάνεται? Λόγω των ακραίων καιρικών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή του πλατικάμπου. Όπως είπε ο κύριος Κουρέτας, το σκόρδο έχει, του πλατικά που έχει ευεργετικές ιδιότητες σε σχέση με άλλα σκόρδα, γιατί βοηθάει μεγάλη διαφορά θερμοκρασίες που παρατηρείται από το χειμώνα και το καλοκαίρι. Έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα και πολύ υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα το φυτό να στρεσάρεται και να αναπτύσσει ιδιαίτερες δυνατότητες για να μπορέσει να αντέξει και να επιβιώσει απέναντι σε αυτές τις συνθήκες, τις ακραίες, το πολύ ψύχος και την πολύ ζέστη το καλοκαίρι. Και έτσι βεβαίως είναι αυτές οι μοναδικές ιδιότητες που το κάνουν παγκοσμίως το καλύτερο ποιοτικά. Και ήλκησε βεβαίως και το ενδιαφέρον των Ιαπώνων, του Ιαπωνικού κολοσσού. Ξεκινάει η συνεργασία, όπως είπε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού, του, ο Γιάννης Κουκούτσης.
0: Ναι.
9: Έχει ιδιαίτερη σημασία η συνεργασία αυτή, γιατί μιλάμε για έναν συνεταιρισμό όχι απλά για έναν ιδιώτη μεμονωμένο ή μια επιχείρηση, mm-hmm. αλλά για ένα συνεταιρισμό αγροτών που θα βοηθήσει βεβαίως τις οικογένειες που ασχολούνται. Μιλάμε τώρα για μια τεχνογνωσία και σπόρους που έρχονται από τους προπάτους και πιο παλιά. Χάνεται δηλαδή στα βάση των αιώνων αυτή η τεχνογνωσία με το σκόρδο του πλατικά, που το οποίο βεβαίως κατακτά τις αγορές και είναι, όπως είπε ο κ. Κουρέτας, το πρώτο αγροτικό προϊόν στην ελληνική επικράτεια που καταφέρνει βεβαίως κάτι αντίστοιχο, και στόχος είναι της περιφέρειας να συμβεί κάτι αντίστοιχο ως προϊόν ονομασίας πρόληψης γεωγραφικής ένδειξης.
0: Αυτό θα είναι το καλύτερο.
9: Και για το γάλα της Μελασσόνα και για τα φυτό του Τυρνάβου, αλλά και για τα κεράσια της Αγίας.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα. Ευχόμαστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα λοιπόν θα πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι. Είπα νωρίτερα ότι γίνονται επενδύσεις που ξεπερνούν τα 21,8 εκατομμύρια ευρώ για την Νικόπολη. Μιλάμε για την ένταξη του έργου κατασκευής νέου κτηρίου υποδοχής επισκεπτών στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027. Και αυτό αποτελεί και μια σημαντική παρέμβαση που ενισχύει την προστασία αλλά και την ανάδειξη αυτού του εμβληματικού αρχαιολογικού χώρου.
10: Ακριβώς. Καλησπέρα σας. Πρόκειται για μια παρέμβαση που ενισχύει τις υποδομές εξυπηρέτησης του κοινού και αναβαθμίσει συνολικά την εμπειρία των επισκεπτών σε ένα από τους πιο σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας. Είναι με συνολικό προϋπολογισμό 2.056.000 ευρώ. Το έργο προβλέπει την κατασκευή ενός σύγχρονου ενεργειακά αποδοτικού και πλήρους προσβάσιμου κτηρίου, το οποίο θα λειτουργεί ως κεντρικό σημείο υποδοχής, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των επισκεπτών της Νικόπολης. Αυτές οι νέες εγκαταστάσεις αναμένεται να καλύψουν και τις αυξημένες ανάγκες του αρχαιολογικού χώρου, να προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες πληροφόρησης αλλά και να διευκολύνουν την περιήγηση στο εκτεταμένο μνημειακό σύνολο.
0: Ναι,
10: παράλληλα,
0: ναι.
10: Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομίας της περιοχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνολικές αυτές παρεμβάσεις που υλοποιούνται ή έχουν δρομολογηθεί για την Νικόπολη ανέρχονται πλέον σε 21,8 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία που αποδίδεται στην ανάδειξη αυτού του μνημείου και στην ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της Ηπείρου. Τέλος, η υλοποίηση αυτού του νέου κτηρίου υποδοχής θα συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της επισκεψιμότητας, αλλά και στην περιττέρω προβολή της Νικόπολης ως ένα διεθνούς πολιτιστικό προορισμό με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα, με ομόφωνη απόφασή του, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης αθώωσε και τους 11 κατηγορούμενους που παραβέφθηκαν σε δίκη για απιστία με φερόμενη ζημία ύψους 12,5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος της Εγνατίας Οδού ΑΕ σχετικά με την κατασκευή τμήματος του κάθετου άξονα Θεσσαλονίκης Ερών Προμαχώνα. Στο εδόλιο βρέθηκαν διοικητικά στελέχη της Εγνατίας Οδού κατά την περίοδο 2006-2009, επιβλέποντες μηχανικοί του έργου και εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας. Τους αποδιδόμενη πράξη σύμφωνα με το κατηγορητήριο αφορούσε το διάστημα από τον Ιούλιο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2009 και συνδέονταν με εργασίες κατασκευής ανισόπεδων κόμβων στο τμήμα του Στριμονικού στο νομό Σερών. Στο επίκεντρο βέβαια της δίκης βρέθηκε το ζήτημα των λεγόμενων ετεροπιστοποιήσεων, δηλαδή η πιστοποίηση και πληρωμή εργασιών από διαφορετικούς κωδικούς του έργου σε σχέση με εκείνους που είχαν ενταχθεί. Βέβαια τα εμπλεκόμενα πρόσωπα υποστήριξαν ότι οι ενέργειές τους ήταν απολύτως εμφανείς, καταγεγραμμένες και ουδέποτε έγιναν εκρυπτό. Και το δικαστήριο δέχθηκε ότι πραγματικά οι εργασίες είχαν πραγματοποιηθεί και δεν προέκυψε πρόθεση πρόκληση ζημιά στην εταιρεία. Πάμε να κλείσουμε τον πολιτισμό μας. Τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Πέννη Τομπρή, αφιερωμένη στην πλούσια μουσική παράδοση της Ηπείρου, η μουσικοχορευτική εκδήλωση σήμερα το βράδυ στη Λάρισα. Πέννη.
11: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Χωρί και τραγούδια των Βλάχων και της Ηπείρου είναι ο τίτλος αυτής της μουσικής βραδιάς που συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Πανθεσσαλικός Σύλλογος Οι Καλαρίτες, ο οποίος ιδρύθηκε το 1979 και έχει επιδείξει σπουδαίο έργο στη διατήρηση της βλάχικης παράδοσης. Πρόκειται για μια καθιερωμένη πολιτιστική εκδήλωση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο και έχει ως βασικό σκοπό τη διατήρηση, ανάδειξη αλλά και διάδοση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων και της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων και της Ηπείρου. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει παραδοσιακά ηπειρώτικα και βλάχικα τραγούδια και σκοπούς με πρωταγωνιστές τα Χάλκινα και το Κλαρίνο, ενώ συμμετέχουν και χορευτικά σχήματα παραδοσιακής μουσικής του Συλλόγου αλλά και συγκροτήματα από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Η εκδήλωση περιλαμβάνει επίσης αναφορές στα έθιμα και τα ιδιαίτερα δρόμενα της περιοχής, ενώ θα κλείσει με ένα ανοιχτό λαϊκό γλέντι για όλους τους παρευρισκόμενους. Απόψε λοιπόν στις 8.30 στο Πάρκο των Χρωμάτων Χατζηχαλάρ στη Λάρισα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και εμείς να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά, και στα βόρεια θα έχουμε μεμονωμένες καταιγίδες. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό ήταν ο Κώστας Γούλης. Στη στήριξη της εκπομπής είχε η Θάνια Γιαννακίδου, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο σε όλους σας.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: όμως που θα αποφασιστεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και παρουσία ειδικών της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, αλλά γενικότερα το θέμα των πυρηνικών του Ιράν μετατίθεται για τις διαπραγματεύσεις και την τελική συμφωνία που θα επιτευχθεί, αν όλα πάνε καλά, μετά από 60 ημέρες. Αυτό αναφέρεται στο μνημόνιο. Επίσης, άλλα σημεία που θα συζητηθούν στις διαπραγματεύσεις είναι το θέμα για το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων, το θέμα της πλήρης άρσης των κυρώσεων σταδιακά, αλλά και τη δημιουργία ενός επενδυτικού κεφαλαίου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Σε αυτό δεν είναι σαφές αν θα συμμετάσχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ το έχει αρνηθεί επανειλημμένως, αλλά και αν θα είναι εκεί η συμμετοχή των περιφερειακών χωρών του κόλπου. Είναι λοιπόν πολλά τα θέματα που μένουν σε κρεμότητα για αυτές οι διαπραγματεύσεις, mm-hmm. που σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές θα ξεκινήσουν αύριο στο θέρετρο Birkenstock της κεντρικής Ελβετίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν, γιατί δεν έχουν δοθεί επισήμως από τους Ελβετούς τα ονόματα, ότι θα είναι εκεί ο J.D. Vance, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ο Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, και μεσολαβητές από το Πακιστάν, το Κατάρ και βέβαια Ελβετοί. Τώρα, όσον αφορά την πρώτη αποτίμηση αυτού του μνημονίου, υπάρχουν πολλές αντιδράσεις με αναλυτές και στο εσωτερικό.
1: Και μάλιστα ήταν και ο ιδιαίτερα αιχμηρός ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αυτούς που του ασκούν κριτική ότι δεν ήταν αρκετά σκληρός με την Τεχεράνη.
0: Τους χαρακτήρισε ανόητους και κακούς ανθρώπους όσους θεωρούν ότι δεν ήταν αρκετά αυστηρός με την Τεχεράνη. Αναλυτές λοιπόν εντός και εκτός ΗΠΑ αλλά και δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το ισοζύγιο αυτού του μνημονίου είναι υπέρ του Ιράν, και επίσης ότι το Ιράν πλέον διαθέτει στα χέρια του ένα πολύ ισχυρό πυρηνικό mm-hmm. όπλο για την παγκόσμια οικονομία, που είναι τα στενά του Ορμούς. Όσον αφορά τα στενά του Ορμούς λοιπόν, για τις 60 ημέρες αναφέρεται ότι η διέλευση θα είναι ελεύθερη, αλλά δεν είναι σαφές τι θα γίνει μετά από αυτές τις 60 ημέρες. Τώρα, επίσης, είναι και η αντίδραση του Ισραήλ. Προς το παρόν, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν έχει μιλήσει, διότι σύμφωνα με το Άξιος δεν θέλησε να έρθει χθες αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τον Λίβανο. Όμως πριν από λίγο, ο IDF έδωσε στη δημοσιότητα ένα χάρτη με τις θέσεις του Ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο και είπε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από εκεί το Ισραήλ αν δεν αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ, και υπήρξε και μία δήλωση από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν που λέει ότι αν δεν σταματήσουν οι χειροπραξίες στο Λίβανο και δεν αποχωρήσει το Ισραήλ, τότε δεν θα ισχύσει η συμφωνία.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, μετά από ένα πόλεμο δεν μπορούμε να μιλήσουμε για χαμένους και κερδισμένους, δήλωσε ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, Γιώργος Τζογόπουλος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Το Ιράν φαίνεται από το κείμενο της συμφωνίας ότι είναι κερδισμένος, αλλά με τόσους νεκρούς και τόσες καταστροφές δεν θα μπορούσα να μιλήσω για νίκη του Ιράν, παρόλο που ύστερα από αυτά τα οποία είχαν συνέβη και βάσει όσων είχε αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος τη μέρα που ξεκινούσε τον πόλεμο, προφανώς το Ιράν, και μόνο που η κυβέρνηση έχει παραμείνει στην εξουσία και μόνο που καταφέρνει στο πλαίσιο της συμφωνίας να αρθούν οι κυρώσεις και μόνο που θα γίνουν επενδύσεις στη χώρα, προφανώς έχει κερδίσει αρκετά πράγματα. Προφανώς έχει δεχτεί πολύ μεγάλο πλήγμα το Ιράν σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα όμως είναι σαφές ότι δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον ή ένα από τα ενδιαφέροντα σημεία είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να αποσύρουν και τις δυνάμεις τους από τον Περσικό κόλπο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Αν δηλαδή συνδέεται μόνο με την απομάκρυνση των στρατιωτικών τους δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί για να επιτεθούν στο Ιράν, ή και κάποιες από τις βάσεις τους στον Περσικό κόλπο. Γιατί αν ισχύει το δεύτερο, προφανώς θα πρόκειται για θρίαμβο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Yeah. Επίσης, θέλω να πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υπογράψει στο μνημόνιο το συγκεκριμένο ότι μέχρι να γίνει η οριστική άρση των κυρώσεων θα έχει τη δυνατότητα το Ιράν να πουλάει το δικό του πετρέλαιο και προς άλλες χώρες. Πράγμα το οποίο αποτελεί ακόμα ένα σημείο το οποίο είναι νίκη για την Ιρανική κυβέρνηση. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι πίσω από τη συμφωνία νομίζω ότι ο μεγαλύτερος νικητής είναι η Κίνα, η οποία αγοράζει από εκεί πετρέλαιο.
1: Δεν ήταν αυτό που περιμέναμε.

0: Η συμφωνία, έχουμε πολλές απορίες, δηλώσει επίσης στο σταθμό μας και στον Δημήτρη Πετρόπουλο, ανάβαρχο στην αποστρατεία, Κωνσταντίνος Εγκολφόπουλος.
1: Είναι μια συμφωνία που δεν είναι αυτό που περιμέναμε.
0: Δηλαδή
1: μας έχει δημιουργήσει αρκετές απορίες. Η πρώτη. Λέει λοιπόν ότι θα δημιουργηθεί ένα ταμείο από 300 δισεκατομμύρια. Αυτό το ταμείο, λέει, θα το διαχειρίζεται το Ιράν.
0: Ναι.
1: Για την ανοικοδόμηση της χώρας.
0: Ποιος βάζει τα λεφτά?
1: Πρώτον, ποιος βάζει τα λεφτά. Και δεύτερον, ποιος ελέγχει που πάνε τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, λέει, σταματάει ο πόλεμος στο Λίβανο. Πολύ ωραία. Αυτό είναι ευχάριστο. Σταματάει να σκοτώνουν άνθρωποι. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Λίβανος θα παραμείνει σε Χεζμπολάχ μέσα, η οποία τον διέλυσε με ευθύνη των Ιρανών. Αυτό σημαίνει ότι θα αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ. Αυτό σημαίνει ότι το Ισραήλ από εκεί που έχει περάσει το Λιτάνι Ρίβερ, δηλαδή έχει μπει μέσα περί τα 40-50 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Θα φύγει. Τι θα γίνει?
0: Ωραία, σωστή απορία.
1: Το αφήνει έτσι. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι λένε για όλα αυτά οι αγορές, οι διεθνείς αγορές, καθώς πτώση καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της υπογραφής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πτωτική πορεία στις τιμές λιανικής των καυσίμων στη χώρα μας, το 98 είμαι στη τιμή της αμόλυβδης. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού κυμαίνεται το Brent αυτή την ώρα, Πινελόπη?
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το Brent έχει πτωτική τάση, συνεχίζεται μάλλον να πέφτει και είναι στα 78,5 δολάρια το βαρέλι, με πτώση της τάξης του 1,5%, ενώ αντίστοιχη είναι και η πτώση στο αργό, το οποίο κινείται στα 75,3 δολάρια το βαρέλι. Οι μειώσεις αυτές των διεθνών τιμών του τελευταίου διαστήματος αποτυπώνονται και στην εγχώρια αγορά, με αποτέλεσμα η μέση τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων στην Αττική να είναι στο 1 ευρώ και 95 λεπτά, δηλαδή έχει πέσει από τα 2 ευρώ που ήταν τις προηγούμενες ημέρες, ενώ στο ντίζελ είναι στο 1 ευρώ και 68 λεπτά. Ακριβές παραμένουν οι τιμές πάνω από τα 2 ευρώ σε μια σειρά από νομούς της χώρας, κυρίως στην Ανατολική Ακαρνανία, την Αρκαδία, βεβαίως στις νησιωτικές περιοχές, δηλαδή στα Δωδεκάνησα, τη Ζάκυνθο, τη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, όπως και σε όλους τους νομούς της Κρήτης, ενώ στις Κυκλάδες που είναι και η υψηλότερη τιμή όλες τις χώρες, η μέση τιμή είναι στα 2,16 ευρώ. Επίσης υψηλά πάνω από τα 2 ευρώ είναι οι τιμές στη Σάμο και στη Φλόρινα. Τώρα η αγορά δεν μπορεί να προβλέψει για το πώς θα εξελιχθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα. Εκτιμάει ότι αυτή η περίοδος στην οποία ζούμε είναι η πρώτη φάση της συμφωνίας. Θα χρειαστεί μια δεύτερη και θα χρειαστεί κάποιος χρόνος έτσι ώστε να επανέλθουμε στις τιμές προκρίσης.
0: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, πάντως, ο Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και εκτίμησε ότι θα συνεχιστεί στη χώρα μας η αποκλιμάκωση των τιμών.
3: 1,98 χθεσινή τιμοληψία μέση τιμή για την αμόλυβη Ελλάδος και 1,71 για το πετρέλαιο κίνησης. Έχουμε μπει εδώ και τρεις μέρες στα δηλισμένα προϊόντα σε μια καθημερινή πτώση. Και το 1,98 φυσικά εμπεριέχει και απομακρυσμένες περιοχές και νησιωτική Ελλάδα.
4: Εγώ νομίζω έβαλα λιγότερο.
3: Που μπορεί να γίνεται ανεφοδιασμός και μια φορά στις 20 μέρες ή στον ένα μήνα. Και έχουμε μια αργή εκεί αποκλιμάκωση, αλλά στα μεγάλα αστικά κέντρα μπορεί να είναι 1,93-1,94. Η τιμή της αμόλυβης στις πόλεις γενικά, εκεί όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις και αυτά. Σε γενικές γραμμές κινείται καθοδικά διεθνώς το καύσιμο και κατ' επέκταση το δηλισμένο και θα έχουμε καθημερινές μειώσεις και λίγαν συντόμως ευελπιστούμε ότι θα έχουμε πιο προσιτά καύσιμα στο μέσο Έλληνα καταναλωτή.
0: Τώρα, στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο κύριος Γιάννης Κοτσιάς, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, ο οποίος ρωτήθηκε πόσα πλοία έχουν εγκλωβιστεί και παραμένουν εγκλωβισμένα στην Άνω του Ορμούζ.
5: Συνολικά είναι 400 πλοία μέσα και έξω ξηρού φορτίου, μεταφοράς ξηρού φορτίου, και γύρω στα 478 πλοία μεταφοράς πετρελαίου και πετρελοειδών. Και αργού πετρελαίου, αλλά και παραγόγων. Μέσα όμως, αυτά τα οποία άμεσα επηρεάζονται, τα οποία είναι εγκλωβισμένα, μπορεί και για το διάστημα των 108-109 ημερών από τις 28 Φεβρουαρίου και μέχρι σήμερα είναι 166 πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου και 189 δεξαμενόπλοια. Αυτά αρχίζουν σιγά σιγά και φεύγουν. Δεν είναι εύκολο όμως να μπορέσεις να έχεις μια επανέναρξη της ναυσιπλοείας όπως την είχαμε παλιά, γιατί αυτό το οποίο μπορώ να σας πω έτσι με μία πρόταση είναι ότι έχουμε πολιτική αποκλιμάκωση, γιατί στρατιωτική αποκλιμάκωση είχαμε εδώ και περίπου 45-50 μέρες λόγω της εκεχηρίας, αλλά όμως δεν έχουμε ακόμη ναυτιλιακή κανονικότητα.
4: Είμαστε κοντά στα 78 το βαρέλι. Α, με αυτή τη λογική θα συνεχίσει ακόμα να πέφτει η τιμή του, έτσι?
5: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι που θέλουμε. Να αποκλιμακωθεί εντελώς το ρίσκο, η αβεβαιότητα και οι ροές να επανέλθουν εκεί που ήταν πριν από τις 28 Φεβρουαρίου.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Να πάμε στις Βρυξέλλες τώρα, γιατί η Αττική στρέφεται το ενδιαφέρον της Ευρώπης, καθώς οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να διαχειριστούν ένα σύνθετο πλέγμα προκλήσεων από τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή έως την Ευρωπαϊκή Άμυνα και το νέο πολυετή προϋπολογισμό της Ένωσης. Στη Σύνοδο Κορυφής συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την Αθήνα να προβάλλει τις θέσεις της στα κρίσιμα ζητήματα της ατζέντας. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε σε εκδήλωση στη Βελγική πρωτεύουσα με τίτλο «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδος, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για το κοινωνικό διάλογο». Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στις Βρυξέλλες και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τις Βρυξέλλες, και πρέπει να σου πω ότι πολύ ορθά περιέγραψε στην χορογραφία των θεμάτων εντός των οποίων θα κινηθούν οι συζητήσεις των 27 εδώ στην Βελγική πρωτεύουσα, μια χορογραφία θεμάτων η οποία, Γρηγόρη, έρχεται για να αποτυπώσει και τις μεγάλες προκλήσεις που ανοίγονται στον ορίζοντα της ευρωπαϊκής οικογένειας. Ανταγωνιστικότητα, νέος προϋπολογισμός, άμυνα, ασφάλεια, μεταναστευτικό, οι εξελίξεις στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στην Ουκρανία, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο των διευρυμένων συζητήσεων μετά τις 6 ώρα το απόγευμα τοπική, με τις απαντήσεις που θα δώσουν οι 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τα θέματα που θα μετατεθούν προς απάντηση στις επόμενες συνόδους, να ορίζουν γρήγορα σε πολύ μεγάλο βαθμό και το DNA της ευρωπαϊκής οικογένειας μπροστά στο νέο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό περιβάλλον. Οι προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ατζέντα με την οποία έρχεται εδώ ο Πρωθυπουργός, είναι εκπεφρασμένη σε όλους τους τόνους στη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων. Απαιτείται ένας φιλόδοξος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός που θα καλύπτει τις φιλοδοξίες όλων των κρατών μελών. Απαιτείται να δοθεί έμφαση στην ανταγωνιστικότητα. Απαιτούνται επίσης κινήσεις σε τομείς και κλειδιά για επένδυση, όπως είναι η άμυνα και η ενέργεια. Όπως ανέφερες επίσης πολύ ορθά, προηγουμένως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας. Μια συμφωνία που μεταφράζεται, Γρηγόρη, σε περισσότερες και καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και επομένως σε αυξήσεις στους μισθούς και καλύτερους όρους εργασίας. Ο μόνος τρόπος προς την εμπιστοσύνη είναι να τηρήσεις τις δεσμεύσεις που έχεις αναλάβει απέναντι στους πολίτες, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη.
0: Δημήτρη Γκάτση, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν το απόγευμα τι θα πούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής. Τώρα, στην ίδια εκδήλωση, στην εκδήλωση αυτή με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδος, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για το κοινωνικό διάλογο», μίλησε νωρίτερα και η Υπουργός Εργασίας, η Νίκη Κεραμέως. Για να την ακούσουμε.
8: Πριν από ένα χρόνο, η Ελλάδα υπολοιπόταν σε ζητήματα κοινωνικού διαλόγου και συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ένα χρόνο μετά, η Ελλάδα ανεδεικνύεται ως καλή πρακτική και η Ελληνική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αναδεικνύεται πλέον εδώ, στις Βρυξέλλες, ως καλή πρακτική για όλη την Ευρώπη, για όλα τα κράτη-μέλη. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία σημαίνει περισσότερες καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Άρα, στην πράξη, αυξήσεις μισθών για τους εργαζομένους και καλύτερη όρη εργασίας για τους εργαζομένους. Σταθερότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Και για το κράτος, καθαροί κανόνες για όλους, μια υγιής και διαφανής αγορά εργασίας.
0: Στις Βρυξέλλες δεν έχουμε όμως μόνο τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και τις εργασίες της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, που με την διεθνή ασφάλεια και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μάλιστα, ο Πιτ Χέξεθ, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στους συμμάχους, εκφράζοντας ενστάσεις για τη στάση τους απέναντι στο Ιράν. Πάμε μένουμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολίδη, την ανταποκρίτριά μας, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
9: Καλό μεσημέρι, ελπίζω να με ακούτε, Γρηγόρη, και νομίζω ότι μπορείτε και πολύ πιστά το ότι ο Αμερικανός

0: Από την άλλη πλευρά μίλησε για την αντίδραση ουσιαστικά των Ευρωπαίων και των συμμάχων στην Ανατολή.
1: Δυστυχώς δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε αργότερα να συνδεθούμε. Ελένα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν πάντως. Τώρα, ερχόμαστε στα δικά μας και στη μάχη της καθημερινότητας. Γιατί ως όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής είναι η εφαρμογή Πόσο Κάνει, συγκεντρώνει από τις πρώτες ώρες λειτουργίας χιλιάδες κλικ ανά λεπτό. Μείνετε το ψηφιακό εργαλείο του παρουσιάστηκε χθες και φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο που τα νοικοκυριά κάνουν τις αγορές τους, επιχειρώντας να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων έναντι των κερδοσκόπων. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλια, γιατί Πινελόπη υπάρχουν ήδη αρκετές αντιδράσεις από πολλούς ανθρώπους που λένε ότι δεν έχουμε χρόνο να ψάχνουμε στην πλατφόρμα και δεν μπορεί ο καταναλωτής, λέει κάποιος, δεν μπορώ να ψάξω ένα προϊόν στα νότια προάστια και ένα άλλο προϊόν που είναι φθηνότερο στα βόρεια προάστια. Καλό μεσημέρι. Τι λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης?
0: Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόρη, και νομίζω ότι σε αυτό το ερώτημα την απάντηση την έδωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας, ο οποίος μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και είπε ότι ο σκοπός της εφαρμογής δεν είναι ακριβώς η μετακίνηση των καταναλωτών από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, αλλά σκοπός είναι να διαμορφωθεί ένα καλάθι προϊόντων, στο οποίο ο καταναλωτής γνωρίζει ότι στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ ή σε κάποιο σούπερ μάρκετ είναι φτηνότερο από ότι σε κάποιο άλλο σούπερ μάρκετ. Επίσης ο κ. Μαραβέλιας είπε ότι πρόκειται για ένα εργαλείο ενίσχυσης του ανταγωνισμού μεταξύ των σούπερ μάρκετ και βέβαια είναι και ένα εργαλείο διαφάνειας σε ό,τι αφορά, γιατί ξέρω ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το γεγονός ότι δίνονται οι τιμές οι αντίστοιχες τιμές μάλλον σε χώρες της Ευρώπης. Είναι ένα εργαλείο διαφάνειας και ταυτοχρόνως είναι και ένα μέσο πίεσης προς εθνικές εταιρείες, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις κάποια προϊόντα τα πουλούν ακριβότερα στην ελληνική αγορά από τις κάποιες άλλες αγορές της Ευρώπης. Αυτό νομίζω ότι είναι η σημασία της εφαρμογής και βέβαια μέσα από αυτή ο καταναλωτής μπορεί να έχει μια καταρχήν εικόνα πριν ξεκινήσει για να κάνει τις αγορές του. Όπως επίσης έχει μεγάλη σημασία το ότι θα βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ και θα μπορεί επί τόπου μέσω του κινητού του να δει αν ένα προϊόν που του έχει φανεί, για παράδειγμα, αρκετά ακριβό, αν θα υπάρξει κάποιο άλλο σούπερ μάρκετ φθηνότερη τιμή, έτσι ώστε να μην το αγοράσει. Τώρα από εκεί και κάτω δεν μπορεί να πει κανείς κάτι περισσότερο.
1: Θα το δούμε στην πορεία, στην πράξη, πώς θα λειτουργήσει έτσι και στην καθημερινότητά μας. Πώς θα συμβάλλει στην ανακούφιση των οικογενειακών προϋπολογισμών.
0: Έχει μεγάλη σημασία ότι μέσα σε αυτή την εφαρμογή βρίσκονται 10.000 προϊόντα. Και η πρόθεση του Υπουργείου είναι να αυξηθεί αυτός ο αριθμός και να προσταθούν και οι υπηρεσίες. Άρα ο καταναλωτής έχει ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του.
1: Και με ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου στο Ερτ Νιουζ Ρέντιο 105,8. Μίλησε στον Βασίλη Αδαμόπουλο κατά τη μέρα Γεωργίου πώς και γιατί χρησιμεύει αυτή η νέα εφαρμογή, το Πόσο Κάνει.
2: Πρώτα απ' όλα, μπορεί κάποιος να φτιάξει το καλάθι του από ένα σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Δηλαδή, να μπει σε ένα σούπερ μάρκετ, να δει ορισμένα πράγματα ότι είναι σχετικά πιο φθηνά σε σχέση με άλλα, μια γρήγορη έτσι. Και στο σούπερ μάρκετ που θεωρεί ότι τα περισσότερα από αυτά που έχει ανάγκη είναι σε χαμηλή τιμή, να συνθέσει ένα καλάθι και να πάει να ψωνίσει από εκεί. Το εργαλείο αυτό δεν είναι μόνο για τους καταναλωτές, όπως καταλαβαίνετε. Μπορεί να λειτουργήσει και για τα σούπερ μάρκετ. Βεβαίως, χρειάζεται προσοχή εδώ.
3: Εδώ χρειάζονται οι έλεγχοι, ωστόσο, βέβαια, κύριε Μαραβέγια. Εδώ είναι χρήσιμοι οι έλεγχοι.
2: Ωστόσο, εντάξει, αν οι έλεγχοι προφανώς θα υπάρξουν, ούτως ή άλλως υπάρχουν, αλλά λέω ότι αν τα σούπερ μάρκετ οδηγηθούν σε μια ενιαία τιμή, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα κατηγορηθούν για καρτέλ, έτσι, πράγμα το οποίο δεν έχει νόημα. Απλώς όμως θα κάνει τις τιμές να πλησιάσουν, δηλαδή να μην είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές.
3: Με τι συχνότητα επικαιροποιούνται οι τιμές?
2: Κάθε μέρα.
4: Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην κριτική αυτή που ασκείται για τη νέα πλατφόρμα σύγκριση των τιμών, το Πόσο Κάνει. Στην κριτική αυτή απάντησε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η εφαρμογή δεν παρουσιάζεται ως η μοναδική λύση απέναντι στην ακρίβεια, αλλά ως ένα επιπλέον εργαλείο που ενισχύει τη θέση των καταναλωτών στην αγορά. Πάμε στον Νότια Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος ήταν στο press room, παρακολούθησε τον

0: επιστρέφει και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Η ακρίβεια είναι μια καθημερινή και δύσκολη μάχη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης Νότη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργη. Και κύριε, όντως το ζήτημα του πόσο κάνει.gov.gr, δηλαδή της πλατφόρμας με την οποία ο καταναλωτής μπορεί να ελέγχει, να συγκρίνει τιμές, όχι μόνο μεταξύ διαφόρων σούπερ μάρκετ, και αυτό έχει τη σημασία του, όπως εξήγησε ο Παύλος Μαρινάκης, αλλά και μέσα στο ίδιο το σούπερ μάρκετ, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν. Λέω εγώ τώρα με δικά μου λόγια, μπισκότα της μιας εταιρείας και μπισκότα της άλλης εταιρείας, που της άλλης να είναι πιο φτηνά σε διπλανά ή παραδιπλανά ράφια. Είπα κάτι. Mm-hmm. Ένα παράδειγμα, δεν ξέρω αν είναι ευτυχισμένο. Άρα αυτό λέει η κυβέρνηση ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο παραδέχεται όμως. Παραδέχεται ο Παύλος Μαρινάκης, ερωτώμενος από συνάδελφο, ότι αν ήταν η μοναδική παρέμβαση που έχουμε κάνει, εντάξει, μπορεί να μην είχε καμία σημασία, να ήταν ανευνοήματος και ανεφαποτελέσματος. Είναι όμως εντάσσεται, θα έλεγα, σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων σε διάφορα επίπεδα, τα οποία πολιτικά, θα έλεγα, Γρηγόρη, ότι αποτυπώνονται στην γραμμή της κυβέρνησης, την οποία επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υποστηρίζοντας ότι είναι ένα όπλο στον καταναλωτή. Το σύστημα είναι να συγκρατηθούν οι τιμές και αυξήσεις όσο γίνεται έναντι του πληθωρισμού. Προσθέτοντας βεβαίως ότι όταν έχουμε αύξηση της ανάπτυξης αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, είναι δύσκολο να προχωρήσουμε σε αποπληθωρισμό. Άρα, πολιτικά, σε επίπεδο δημοσιονομικής πολιτικής, ο στόχος ποιος είναι? Ανάπτυξη, μεγαλύτερη πίτα, δυνατότητα μείωσης φόρων και άρα περισσότερα εισοδήματα στον πολίτη, στον καταναλωτή. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η φιλοσοφία, θα λέγα, η οικονομική πολιτική φιλοσοφία της κυβέρνησης.
0: Τώρα, όλο το προηγούμενο διάστημα, τα τελευταία 24 ώρα κυρίως, είχαμε να ανεβαίνει στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο με φόντο τη μάχη του Τζάμπα, των προεκλογικών υπόσχεσεων.
1: Το
0: Τζάμπα 2, Τζάμπα 3 και το Τζάμπα 4 που είπε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης για άλλο λόγο όμως.
1: Ναι, Γρηγόρη, σε τρία επίπεδα ξεδιπλώθηκε η κυβερνητική επίθεση απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το πρώτο έχει να κάνει με το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που έκλεισε την πόρτα της Τουρκίας σε διεκδικήσεις ένταξής της, θα λέγαμε, σε αμυντικά προγράμματα. Έδωσαν οι μάσκες, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, και το είπε, λέει, να το προσθέσω και πιο λαϊκά. Πήγαν στον κουβά όσοι έλεγαν ότι η εξωτερική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι δήθεν ενδοτική, είναι τακτική ενδοτισμού. Και εξαπέλυσε επίθεση κατά όλων των κομμάτων επ' αυτού του πεδίου πλην του Πασόκ, λέγοντας ότι υπέρ του συγκεκριμένου ψηφίσματος που έκλεισε την πόρτα στην Τουρκία, λοιπόν, ψήφισαν μόνο οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ, κατά ψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Πλεύσης και της Νίκης. Από εκεί επέλεξαν να κάνουν οι ευρωβουλευτές της Ελληνικής Λύσης, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΟΚΟΕ και η κυρία Λατινοπούλη, ενώ μάλιστα το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλη, οι Πατριώτες, ψήφισε κατά. Και χαρακτήρισε ψευδοπατριώτες να τους χαίρονται τα κόμματά τους, τους τζάμπα, τους εκφραστές αυτούς του τζάμπα πατριωτισμού. Αλλά υπάρχουν και άλλα δύο επίπεδα στα οποία εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση ο Παύλος Μαρινάκης. Ένα για την συνταγματική αναθεώρηση και το άρθρο 16, καλώντας και εγκαλώντας, θα έλεγα, το Πασόκ να σταματήσει να παίζει με τις λέξεις. Έχω αυτή 20 χρόνια, είπε χαρακτηριστικά, η αναθεώρηση θα μπορούσε να είχε προχωρήσει και τουλάχιστον θα πρέπει να αναθεωρηθεί πλέον το άρθρο 16, ώστε κάθε Ελληνόπουλο, αν θέλει, να μπορεί να σπουδάσει σε μη κρατικό, μη κρατικό, ιδιωτικό, εν πάση περιπτώσει, πανεπιστήμιο. Και το τρίτο επίπεδο επίθεση που εξαπέλυσε ήταν όταν ρωτήθηκε σχετικά με το κράτος δικαίου και σημείωσε, βρήκε την ευκαιρία ο Παύλος Μαρινάκης να σημειώσει ότι η Ελλάδα έχει ανέβει στην κατηγορία των αιτιάσεων που δέχονται όλες οι χώρες από την Κομισιόν για το επίπεδο του κράτους δικαίου. Είναι 14 λιγότερες συστάσεις από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, όταν κατά παραδοχή υπουργών της τότε κυβέρνησης λειτουργούσαν παρά υπουργεία και εν πάση περιπτώσει λειτουργήσε μια διαδικασία που δεν θα ήταν η ιδανικότερη για κάποιον που υποστηρίζει το κράτος δικαίου.
0: Επίθεση λοιπόν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στην αντιπολίτευση σε τρία μέτωπα.
1: Επίσης υπήρξαν και αιχμές για το για όχι άμεσες αιχμές, κάθε άλλο είπε ότι σέβεται τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο Παυλόπουλο, που ήταν πρώην Δημοκρατίας μια δύσκολη εποχή. Μια δύσκολη εποχή όμως που το κράτος δικαίου επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν λειτουργούσε. Συνδέεται και δεν συνδέεται με το προηγούμενο. Βρίσκεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης που επιλέγει πλέον η κυβέρνηση και μακώνει, όπως βλέπουμε, μέρα τη μέρα απέναντι στην αντιπολίτευση.
0: Σήμερα είχαμε για τρία θέματα λοιπόν, με τρεις άξονες, τρεις πυλώνες, τα εθνικά ζητήματα, το κράτος δικαίου και βεβαίως το ζήτημα της συνταγματικής αναθεωρησιμότητας. Αν δεν σας ευχαριστήσουμε πολύ, αλλά το προηγούμενο διάστημα η αντιπαράθεση και το τέμπο της αντιπαράθεσης το έδινε η μάχη του Τζάμπα. Τώρα ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας πριν από λίγο εδώ στο News 15,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη τι έχουμε να περιμένουμε για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Τι έχουμε να περιμένουμε για το καλάθι της έκθεσης?
2: Κάποια πράγματα έπρεπε να γίνουν καθαρά και θα έπρεπε να ξεκαθαριστούν για να μην υπάρχουν στρεβλώσεις. Πολύ σωστά λοιπόν ο Πρωθυπουργός έχει δώσει ένα περίγραμμα τις τελευταίες ημέρες, όπως και ο Υπουργός Οικονομικών. Αυτό το τζάμπας πέθανε. Πρέπει να το καταλάβουμε. Γιατί δυστυχώς έχουμε ως οικονομία μία μακρά εμπειρία λαθών, μία μακρά εμπειρία, όπως εγώ τον χαρακτηρίζω, οικονομικού λαϊκισμού, ο οποίος τελικά οδηγεί σε λάθος κατευθύνσεις. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε στους πολίτες ότι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, το εφικτό. Πέρσι δώσαμε ένα πακέτο εξαιρετικά μεγάλο και γενναιόδωρο, το οποίο αναγνωρίστηκε. Δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία με τόσες απανωτές διεθνείς κρίσεις παραμένει στα επίπεδα δημοσκοπικά και ανεβαίνει συγκριτικά με πέρσι. Δώσαμε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
3: Εδώ
2: λοιπόν θα κοιτάξουμε να μην ρισκάρουμε, να μην έχουμε άλλα και να δώσουμε στους πολίτες ελαφρύνσεις.
0: Και ενώ αυτά λένε από την κυβέρνηση, πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Την πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τους αυξημένους τόκους στα κοκκινοδάνεια ζήτησε ο πρόεδρος Πασόκ Μιχάλης Ανδρουλάκης με ανάρτησή του στα social media.
4: Το Πασόκ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση. Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Πανεξέταση των υποθέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις. Δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα κράτους δικαίου. Είναι δικαίωμά σου. Αδιαπραγμάτευτο.
0: Εν τω μεταξύ, αναταράξεις προκαλεί στη Χαραλαιοτρικούπη η κόντρα που έχει ξεσπάσει από χθες μεταξύ Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα για το ζήτημα των συνεργασιών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνιο, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τώρα στο Πασόκ για αυτή την έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Δούκα και την κυρία Διαμαντοπούλου για τις προεκλογικές προσεγγίσεις, Λίνα? Καλό μεσημέρι.
5: Ναι. Προκαλέσει την δυσαρέσκεια της Χαριλαοτρικούπη η δημόσια σύγκρουση των δύο κορυφαίων στελεχών Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα, που ουσιαστικά αναζωπήρωσε την συζήτηση για το ζήτημα των συνεργασιών. Η Άννα Διαμαντοπούλου σε συνέντευξή της, όταν κλείθηκε να σχολιάσει το θέμα και την πρόταση του Χάρη Δούκα για διάλογο πριν τις εκλογές, μίλησε για γελία προσέγγιση. Είναι, όπως είπε, η συνταγή για να φεύγουν ψηφοφόροι, προκαλώντας την αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος επέκρινε και την αναφορά της Άννας Διαμαντοπούλου ότι είναι καλά τα δημοσιονομικά της χώρας μας στο εξωτερικό. Ο Χάρης Δούκας, με ανάρτησή του, είπε ότι οι θέσεις που εξέφρασε η Άννα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Αποστάσεις από την κόντρα των δύο στελεχών παίρνει η Χαριλάου Τρικούπη. Αντί να αναλώνονται τα κορυφαία στελέχη σε δημόσιες αντεγκλήσεις, η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένει να επικοινωνήσουν τις προτάσεις του Πασόκ. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη, επισημαίνουν στελέχη του κόμματος. Για άστοχες δηλώσεις μίλησε ο γραμματέας, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης. Οι απόφασεις έχουν ληφθεί στο συνέδριο, σημείωσε. Δεν δέχομαι να πυροβολούμε τα πόδια μας και να κάνουμε βήματα πίσω, σχολίασε ο Δημήτρης Μάντζος, ενώ εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε πριν από λίγο ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να επιτρέπει την εσωτερική περιδίνηση την ώρα που δίνεται, όπως τόνισε, η μάχη, και ζήτησε από όλους προσήλωση στην απόφαση και στην αγώνα που δίνουν για επίτευξη του πρώτου στόχου της πρώτης θέσης στις εκλογές.
0: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τώρα δηλώσεις. Γελία λοιπόν προσέγγιση, πρόταση Δούκα, είπε στην τηλεόραση του Open η Άννα Διαμαντοπούλου.
6: Αυτό το θέμα τη συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε,
3: είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή, πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%.
6: Εδώ όμως,
3: και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή ούτε σε πλούτο.
0: Αποστάσεις από την αντιπαράθεση παίρνει το Πασόκ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο γραμματέας κεντρικής επιτροπής του κόμματος Γιάννης Βαρακαστάνης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς.
7: Η ηγεσία του Πασόκ, τα στελέχη του Πασόκ, οφείλουν να συντάσσονται απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου. Δεν μπαίνω σε προσωπικές αναφορές. Είπα, οι πολίτες απαιτούν από εμάς να επικοινωνούμε τις θέσεις του Πασόκ.
0: Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα βαρομετρικό χαμηλό στο ΣΥΡΙΖΑ, συντεντωμένο σκηνή ακροβατούν οι εσωκομματικές ισορροπίες και οι συσχετισμοί στην Κουμουντούρου, καθώς η πλειοψηφία βουλευτών και στελεχών τάσσονται υπέρ της ανεφόρων συμπόρευσης με την Ελλάς. Το Αλεξίπρα, ενώ η εσωκομματική αντιπολίτευση, δηλαδή η Παπαδούρου και ο Παύλος Πολάκης, που βρίσκεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, ζητούν απτά αποτελέσματα και βάλουν κατά του Σοκράτη Φάμελου για τους χειρισμούς. Το οποίο ο Σοκράτης Φάμελος ρωτήθηκε για το πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα, συνέντευξη που παραχώρησε στο Action 24.
8: Και αυτό που είπαμε στην Κεντρική Επιτροπή είναι ότι ενώ εξελίσσεται αυτή η ανασύνθεση που εμείς την επιδιώκαμε, δεν θα μείνουμε παρατηρητές. Θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτό το διάλογο και να δουλέψουμε, για να διαμορφωθούν καλύτεροι συσχετισμοί. Μακριά από μένα οποιαδήποτε σκέψη για παραιτήσεις όταν έχουμε λαϊκή εντολή να εκπροσωπήσουμε την κοινωνία και να κάνουμε αντιπολίτευση σε αυτό το τραγικό και επικίνδυνο καθεστώς.
0: Σε διαφορετικό μήκος, ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Όπεν και είπε ότι δύο είναι τα ενδεχόμενα που μπορούν να συμβαίνουν.
9: Είναι, υπάρχει συμφωνία Φάμελου Τσίπρα για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές, να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάς, ή είναι μία απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας τάχτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα που επικρατεί τώρα. Ακούμε και βλέπουμε και διαβάζουμε ότι κλονίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Από τη μία πλευρά η πλειοψηφία επιμένει σε συμπόρευση με τον Τσίπρα, από την άλλη αντιδρά η σοκοματική αντιπολίτευση, Βαγγέλη.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Πρέπει να σας πω ότι πριν από μία ώρα περίπου και λίγο περισσότερο, παρέμβαση στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ, σίγουρα όχι, αλλά παρέμβαση στις θεσινές δηλώσεις, απάντηση στις θεσινές δηλώσεις της Άννα Διαμαντοπούλου, έγινε από την πλευρά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της Ελλάς. Σε σχετική ανακοίνωση επίσημη της Ελλάς, τονίζεται ότι η αλήθεια διαφωνεί με αυτό που λέει η κυρία Διαμαντοπούλου. Το κατακεφαλή ΑΕΠ συγκρίνεται μόνο με της Βουλγαρίας. Ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι στο 45% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3 στους 5 Έλληνες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και ότι η Ελλάδα έχει γίνει μόνιμος κάτοικος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Για να ολοκληρώσουμε την επίσημη δήλωσή τους από τη μεριά της Ελλάς, γι' αυτό τελικά η πολιτική αλλαγή δεν αρκεί. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Είναι μια ανακοίνωση, Γρηγόρη, το καταλαβαίνεις και εσύ, που ουσιαστικά παρεμβαίνει όχι στα εσωκομματικά, θα έλεγα, του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν ακουγόμαστε.
0: Βεβαίως, ακουγόμαστε και πολύ καθαρά. Βεβαίως.
10: Δεν λέω με την έννοια ότι είναι παρέμβαση στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ. Είναι όμως μια παρέμβαση στον χώρο της κεντροαριστεράς. Θέλοντας να δείξει η Ελλάς ότι αυτή είναι η φιλοσοφία της, αυτή είναι η πολιτική της αντίληψη. Και όπως είπε και χθες από την Κύπρο ο Αλέξης Τσίπρας, δεν κατεβαίνουμε για να κάνουμε απλή καταμέτρηση, κατεβαίνουμε για να κερδίσουμε. Ανέβασε μία ακόμα φορά τον πύχη ακόμα ψηλότερα. Τώρα, έχεις δίκιο. Στην Κουμουντούρου αυτό που επικρατεί είναι διάλυση βήμα-βήμα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι ζητούν εντός της Κουμουντούρου μια νέα συνεδρία της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής. Για να γίνει αυτό χρειάζεται το 1/4 των μελών της κεντρικής επιτροπής να το ζητήσει εγγράφος εκ του καταστατικού εντός 15 ημερών. Θα πρέπει να συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία και η κεντρική επιτροπή. Ποιο είναι το επίδικο? Το επίδικο, η μειοψηφούσα πλευρά λέει ότι υπάρχουν νέες εξελίξεις μετά τη συνεδρία της κεντρικής επιτροπής και αυτές είναι οι δηλώσεις του κ. Τσίπρα. Ότι ο ιστορικός κύκλος έχει κλείσει, ότι οτιδήποτε είναι να συζητηθεί με τους βουλευτές θα συζητηθεί.
0: Αυτά που έχουμε πει όλο το προηγούμενο διάστημα. Ναι.
10: Ακριβώς. Από εκεί και ύστερα τώρα. Φαίνεται ότι κάποιοι θέτουν και θέμα απέναντι στο Σοκράτη Φάμελο με την έννοια ότι πρέπει να απαντήσει στις αιτιάσεις του Αλέξη Τσίπρα ή να κινηθεί πρακτικά με ένα οδικό χάρτη για την υλοποίηση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Πρακτικά τι ζητούν? Αν υλοποιηθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, με ποιο τρόπο θα γίνει κοινή επικοινωνία, επαφή το ένα κόμμα με το άλλο κόμμα, θα γίνει επικοινωνία έστω και τηλεφωνική του Σοκράτη Φάμελου με τον Αλέξη Τσίπρα, θα υπάρξουν επαφές με οδικό χάρτη στις εκλογές? Και κάποιοι μάλιστα, νομίζω δημοσίως ο Νίκος Παπάς, έθεσε και το ζήτημα της επισκέψεως του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Θα πάει ο Σοκράτης Φάμελος.
0: Θα έχουμε παρουσία εκεί, βεβαίως, έτσι είπε χαρακτηριστικά. Ναι,
10: το δήλωσε δημοσίως. Προφανώς και ο ίδιος είπε ότι εγώ θα το εύχομαι να συμβεί κάτι τέτοιο, με την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ή θα φτάσει στις εκλογές και θα έχει δικό του ψηφοδέλτιο, ή καλώς είναι να λυθεί μια καθαρή απόφαση.
0: Βεβαίως. Αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το Σεπτέμβριο, αυτό ουσιαστικά
10: έθεσε το ερώτημα. Ακριβώς.
0: Ευαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Νίκο Παπά, ο οποίος μίλησε εδώ νωρίτερα. Πριν από λίγο στο News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
6: Δεν θεωρώ ότι απλώς κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητά με την εξειδίκευση και την υλοποίηση με έναν οδικό χάρτη της απόφασης. Νομίζω ότι είναι πανθομολογούμενο πλέον στο δημόσιο διάλογο ότι αυτή η απόφαση η οποία ελήφθη χρειάζεται να προσδιοριστεί στη λεπτομεριά της, να εξειδικευτεί και να δούμε πώς, με ποιους τρόπους το κάθε στέλεχος θα την υπηρετήσει. Εδώ υπάρχει μια συνθήκη η οποία δεν είναι βιώσιμη, δεν μπορεί να πηγαίνει για πολύ αυτή η κατάσταση. Πρέπει πριν το καλοκαίρι λοιπόν να έχουμε ένα καθαρό διάδρομο για το πώς ξεκινάμε. Θέτω το ερώτημα.
11: Μήπως εσκεμένα πάει η κατάσταση
6: αυτή? Δεν θέλω
11: αυτή.
6: Να κάνω τέτοιες σκέψεις. Μακριά από μένα αυτά. Μακριά από μένα η
11: δεν μπορεί να μην σας έχει περάσει από το μυαλό.
12: Ελάτε
6: ό,τι
12: τώρα.
6: Και να μου περνάει, δεν υπάρχει περίπτωση δημόσια να τοποθετηθώ κάνοντας δίκη προθέσεων για ανθρώπους με τους οποίους συμπεριβόμαστε.
12: Ωραία. Να σας
6: υπάρχει ένα ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη ΔΕΘ με τον πρόεδρο και το πρόγραμμά του? Είναι απαραίτητο, είναι υποχρέωση ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στη ΔΕΘ με το πρόγραμμά του και τον πρόεδρό του? Εάν ο Σοκράτης Φάμελος θεωρεί ότι δεν πρέπει να, πρέπει να, το, να κάτσουμε να το συζητήσουμε, να δούμε πώς θα πάμε στη ΔΕΘ. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι εκεί.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδει σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς έσοδα τουλάχιστον 7 εκατομμυρίων ευρώ αποκόμισε το κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που είχε πελάτες εντός και εκτός Ελλάδος και δρούσε την τελευταία δεκαετία. Η ζημιά για τους παρόχους υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε στην Κρήτη και στο Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του κυκλώματος. Μιλάμε για μια οργάνωση με εντυπωσιακή δομή, γιατί εμφανίζει χαρακτηριστικά επαγγελματικής επιχείρησης. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η οργάνωση αυτή είχε υπολογίσει και την τελευταία λεπτομέρεια τουλάχιστον σε μια προσπάθεια να αποφύγει οποιοδήποτε εντοπισμό από τις αρχές. Γι' αυτό και υπήρχαν φίλτρα και ασφαλιστικές εντός εισαγωγικών δικλίδες που περίμεναν οι εγκέφαλοι του κυκλώματος ότι θα λειτουργούσαν και ως στεγανά σε οποιαδήποτε προσπάθεια των αρχών να τους εντοπίσει. Βέβαια αυτό δεν το κατάφεραν, γιατί υπήρχε μια πολύ οργανωμένη δουλειά από το τμήμα δίωξης οργανωμένου εγκλήματος, αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης, οι οποίοι αστυνομικοί προστήθηκαν τους πελάτες, κατάφεραν να μπουν μέσα στο κύκλωμα και από εκεί και πέρα ξεκίνησε και η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση σύμφωνα με τα όσα έχει δώσει τη δημοσιότητα και η ελληνική αστυνομία. Φίλτραραν τους πελάτες, μάλιστα οι αστυνομικοί βρήκαν ένα πελατολόγιο στη βάση δεδομένων που ξεπερνά τα 86.000 άτομα που είχαν.
0: Είναι πραγματικά εντυπωσιακός ο αριθμός.
14: Είχαν χρησιμοποιήσει το παράνομο λογισμικό για να έχουν πειρατική συνδρομητική τηλεόραση και να πληρώνουν προφανώς πολύ λιγότερα από την κανονική συνδρομή στους επίσημους παρόχους, οι οποίοι έχασαν περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ από αυτή την διαδικασία. Πρέπει να πούμε ότι το ερχόμενο Σάββατο είναι η ώρα των απολογιών για τους 7 συλληφθέντες. Η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα.
0: Ωραία, θα τα πούμε μέχρι το επόμενο Σάββατο αυτά, Γιώργο Λαμπράκη, να μείνουμε σε αυτά. Πραγματικά είναι μια υπόθεση που μας έχει εντυπωσιάσει όλους και πραγματικά προκαλεί αίσθηση. Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση που μας έρχεται από το δικαστικό ρεπορτάζ. Εξίσου εντυπωσιακή, γιατί στο μικροσκόπιο βάζει η αρχή καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες τις πολεοδομίες σε ολόκληρη την Ελλάδα, δίνοντας εντολή για έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει εμπλοκή σε περιπτώσεις χρηματισμού στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφοράς. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την εντολή έδωσε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέβλημα μαύρου κρίματος, ο επίτιμος αντισαγγελέας του Αριοπάγου, ο κ. Χαράλαμπος Μπουρλιώτης. Τα έμπειρα στελέχη της ανεξάρτητης αρχής να ξεκινήσουν άμεσα σαφάρι ελέγχων σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας, ξεκινώντας από τα υψηλόβαθμα στελέχη που υπηρετούν σε αυτές, ελέγχοντας τους λογαριασμούς τους, τα περιουσιακά τους στοιχεία και αν εντοπίσουν ένδειξη τέλεσης κάποιας αξιόπινης πράξης όπως χρηματισμό, απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τότε να δεσμεύσουν, να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία, να κάνουν εντελεχή έλεγχο και σε περίπτωση που διαπιστώσουν παραβάσεις, τότε να σχηματίσουν δικογραφία και να τη στείλουν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για περαιτέρω έρευνα. Φυσικά η ενέργεια αυτή γίνεται στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων για κύκλωμα που λιμενόταν τις πολεοδομίες της Βορειοανατολικής Αττικής. Ήταν μια δικογραφία που περιελάμβανε περίπου 30 άτομα. Οι 6 είχαν συλληφθεί και οι 6 οδηγήθηκαν στην φυλακή μετά την απολογία τους. Ήδη έχει ξεκινήσει ο έλεγχος σε βάρος αυτών των 6 και ήδη έχουν υπάρξει ευρήματα σε βάρος τους για μετρητά και ακίνητα τα οποία δεν δικαιολογούνται από τις απολαβές.
0: Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση σε κάθε περίπτωση. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, μια πολύ σημαντική είδηση που μας αφορά όλους, καθώς ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Βαρθενώνα και απομακρύνθηκαν τα ικριώματα από τη Δυτική Όψη του Μνημείου. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια, η πλευρά αυτή αποδίδεται σχεδόν στην αρχική της μορφή με την αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής ενότητας του αετώματος. Πάμε στην Ελένα Φωτίση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Βλέπαμε νωρίτερα στο διαδίκτυο και τις πρώτες φωτογραφίες και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Αποτελεί και όντως, Γρηγόρη, και είναι ένα αναστηλωτικό κατόρθωμα μετά από σχεδόν δύο αιώνες, όπως σωστά είπες. Το δυτικό αέτομο του Παρθενώνα συμπληρώθηκε προσφέροντας άλλη όψη στην Ακρόπολη. Εν ολίγης είναι πραγματικά η εικόνα ενός μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς, έτσι όπως καμία ζωντανή ύπαρξη, από όλους εμάς δηλαδή που ζούμε σε αυτή τη γη, σε αυτόν τον πλανήτη, μέχρι τώρα δεν έχει δει. Η οριστική απομάκρυνση των εξωτερικών ικριωμάτων, δηλαδή σκαλοσιές που βλέπαμε από τότε που γεννηθήκαμε, απομακρύνθηκαν δίνοντας την πληρέστερη μορφή του δυτικού αετώματος. Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, που πραγματοποιεί αυτό το γιγάντιο και συνεχές έργο αναστήλωσης των μνημείων του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, παρέδωσε στο Υπουργείο Πολιτισμού το δυτικό αέτομα στην πληρέστερη μορφή του, ύστερα και από την τελική τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις αυτού του αετώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντισχηματικού τείχου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο απέτυχε εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις, γεγονός που σημειώθηκε και από την Υπουργό Πολιτισμού. Η κυρία Μενδώνη είπε, μίλησε για μια επιτυχή ολοκλήρωση του δυτικού αετώματος, που αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα, το Υπουργείο Πολιτισμού και τα στελέχη που έχουν πετύχει η ελληνική αναστηλωτική σχολή να πρωτοπορεί και να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες διεθνώς.
0: Πραγματικά εντυπωσιακό το θέαμα, Έλενα Νοφωτίστου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έφτασε λοιπόν η ώρα που περιμένουν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι. Γκολ και θέαμα στη χθεσινή ημέρα του Μουντιάλ, όπου κέραξαν η Αγγλία με 4 γκολ, τερματίζοντας 4-2 επί της Κροατίας. Και βέβαια είχαμε και την ισοπαλία της Πορτογαλίας με το Κονγκό σε 1-1. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Η Αγγλία ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα ότι στοχεύει ψηλά, μήνυμα τίτλου. Ο Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Έτσι κι αλλιώς ήταν από τα φαβορί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, ας πούμε, η Πορτογαλία που ήρθε ισόπαλη και ήταν τραγική από το 5ο λεπτό όταν έβαλε τον γκολ μέχρι το 95 ότι θα πάει άπατε, ενώ η Αγγλία που έκανε παιχνιδάρα θα της δώσουμε το κύπελο. Ότι είναι ένα δείγμα ότι έχει έρθει, μπήκε δυναμικά για να προχωρήσει το Μουντιάλ και γιατί όχι να πάει στο τελικό και να το σηκώσει, ναι. Στα αφεντικά είναι ότι για την Αγγλία πάντα ότι ο Χάρι Κέιν ο πρώτος κόρης της Ευρώπης σε όλα τα πρωταθλήματα και στην Ευρώπη συνολικά, έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ. Εκεί με την εθνική σκοράρει κατά ρυπάς.
0: Και δείχνει το δρόμο κανονικά στην Αγγλία, γιατί λέγαμε χθες και για τους ποδοσφαιριστές τους μεγάλους, όπως το Λιονέλ Μέση ή όπως τον Εμπαμπέ στη Γαλλία, αλλά και ο Χάρη Κέιν έδωσε, φώναξε βροντερό παρόν εχθές.
16: Έτσι, έτσι ακριβώς. Είναι και αρκετοί έτσι, αγγλόφιλοι, ποδοσφαιρικά αγγλόφιλοι στη χώρα μας, οπότε πανηγύρια εκεί για τους Βρετανούς, τους Άγγλους μάλλον, αλλά και...
0: Και ο κυριαρχείο του It's Coming Home, έτσι, έρχεται σπίτι, ναι, το περιμένουν εδώ για 60 χρόνια.
16: Εγώ νομίζω για το γουρί δεν πρέπει να λένε κάτι άλλο.
0: Κάτι άλλο, σωστά. Τραγωδί, ναι, ας το δοκιμάσουν αυτό, ναι.
16: Ο Ρονάλντο από την άλλη, η Πορτογαλία, απέναντι στο ηρωικό κογκό δεν τα κατάφερε.
0: Και χωρίς να σκοράρει ο Ρονάλντο.
16: Ναι, και στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή αν εξαιρέσουμε το πρώτο πεντάλεπτο, δεν υπήρχε Πορτογαλία στο γήπεδο. Όχι ότι το Κονγκό ήταν εξαιρετικά, όχι, ήταν σωστή άμυνα όπως πρέπει για μια ομάδα σαν το Κονγκό. Και πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε και πανηγυρίστηκε έξω, αλλά και από τις εξέδρες, έτσι από έχουμε δει βίντεο, και από τους ανθρώπους που κατοικούν στη χώρα τους στο Κονγκό.
0: Τώρα, επειδή ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική, τι κρατάμε μέχρι στιγμής και τι περιμένουμε από τη δεύτερη αγωνιστική, ποιοι παίζουν με την πλάτη στον τοίχο πλέον?
16: Ναι. Λοιπόν, τι κρατάμε? Κρατάμε σίγουρα το Μέση, που το λέγαμε όλες αυτές τις μέρες, το hat-trick που πέτυχε, την πολύ καλή εμφάνιση χθες της Αγγλίας, τις μέτρες εμφανίσεις της Πορτογαλίας και Ισπανίας που και δύο δεν κέρδισαν, και την καλή εμφάνιση του ενός βεβαίως χρόνου της Γαλλίας και του Εμπαμπέ. Βλέπουμε έτσι ένα μουντιάλ που τα social media ξεχωρίζουν καθώς άφαντοι, ανύπαρκτοι, άγνωστοι ποδοσφαιριστές λόγω μιας καλής εμφάνισης εκτινάζονται στα social media από 5 και 30 και 40 χιλιάδες, εκτινάζονται στα 5 εκατομμύρια ακολούθους, η πολύ μεγάλη δύναμη των social media. Τα κρατάμε επίσης το πρωτόγνωρο ότι σε κάθε ημίχρονο έχουμε, όπως και να έχει, μία διακοπή και καλά για νερό, αλλά είναι για διαφημίσεις.
0: Ουσιαστικά μην κοροϊδευόμαστε τώρα και μεταξύ μας, ακριβώς για τις διαφημίσεις.
16: Είναι θερμοκρασίες που είναι 16 βαθμούς και 18 και υπάρχει διακοπή για νερό. Λοιπόν, και πάμε τώρα σιγά σιγά στη δεύτερη αγωνιστική, που εδώ θα κρίνονται πράγματα. Όπως ας πούμε απόψε έχουμε την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Κορέα, είναι τα ξημερώματα 4 η ώρα. Αν κερδίσει κάποιος, περνάει στην επόμενη φάση. Και όπως από την άλλη, και νωρίτερα, που θα γίνει σε 7 η ώρα, Τσεχία-Νότια Αφρική, ο ηττημένος σχεδόν μένει απ' έξω. Ναι. Δηλαδή, αν μείνει η Τσεχία, θα είναι πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη αν τόσο νωρίς οι Τσέχοι μένουν απ' έξω. Είπαμε αυτό νωρίς, είναι σε 7 η ώρα. Στις 10 η ώρα είναι Ελβετία, Βοσνία, Ευρωπαϊκή, νομίζω ενδιαφέρουσα, καλή αναμέτρηση. Καναδάς Κατάρ, 1 η ώρα, και τα ξημερώματα Μεξικό, Νότια Κορέα. Και σιγά σιγά μπαίνουμε έτσι σε πιο μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί για την Πορτογαλία, ας πούμε, και την Ισπανία δεν υπάρχουν περιθώρια για μια ασφαλεία ήττα. Πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουν και να δείξουν ότι καλώς έχουν έρθει στο Μουντιάλ και διεκδικούν κάτι παραπάνω από μια έτσι παρουσία στο Μουντιάλ. Όπως επίσης πολύ γρήγορα δευτερόλεπτα θα δούμε στο επόμενο παιχνίδι του Κονγκό έναν Κογκολέζο που πηγαίνει πάντα στο γήπεδο κουστούμαρισμένος, αλλά με ιδιαίτερα χρώματα, όχι ένα γκρι, ένα μαύρο ή ένα μπέζ τώρα καλοκαιρινό.
0: Όχι ένα κλασικό κουστούμι.
16: Ναι, ένα πορτοκαλί με πράσινο, πράσινο παντελόνι και πορτοκαλί. Είναι όρθιος όλη την ώρα του αγώνα. Σηκώνει το χέρι ψηλά και είναι, νομίζω, είναι σήμα κατευθείαν για την ομάδα του Κονγκό.
0: Και θα το δούμε από εδώ και πέρα, λες.
16: Ναι, θα υπάρχει. Από ό,τι έχω διαβάσει, θα δώσω το παρόν στην Αμερική.
0: Ωραία, περιμένουμε λοιπόν. Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. και από τα γήπεδα του Μουντιάλ πίσω στα δικά μας με ένα θέμα της καθημερινότητας που αφορά πολύ κόσμο, καθώς στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία υπογραφής των ανελκυστήρων της χώρας και με αφορμή αυτό το γεγονός μίλησε εδώ στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στο News Radio 105,8, ο Μάνος Κρανίδης, ο πολιτικός μηχανικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδά. Μίλησε στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Ο κύριος Κρανίδης επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή έχουν πάει γύρω στις 300.000 οι απογραφές ανελκυστήρων, προσθέτοντας ότι υπάρχει καλή συνεργασία με το Υπουργείο και θα γίνει και μια συνάντηση για το θέμα αυτό. Για να τον ακούσουμε.
17: Τελειώνει η απογραφή και το επόμενο βήμα είναι πια νέες προθεσμίες που θα δοθούν για την πιστοποίηση. Για να πω εντάχει να καταλάβει και, να καταλάβει και το οι ακράτες μας, αυτή ήταν μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει από το, πάρα πολύ παλιά, από το 7-8, πολλά χρόνια, και ήταν πεθαμένη, ήταν νεκρή, δεν είχε γίνει τίποτα. Εμείς λοιπόν τότε πρωτοστατήσαμε να γίνει αυτή η πλατφόρμα του Gov. Δεν στην εποχή του Gov, δεν είμαστε. Η οποία είναι μια πολύ απλή πλατφόρμα. Και δηλαδή, ένας που έχει μια απλή, έχει τα στοιχεία και μπορεί να το κάνει, το κάνει σε 2-3 λεπτά. 4 λεπτά, 5 λεπτά. Έτσι. Είναι γρήγορη πλατφόρμα. Δεν έχει να ανεβάσει στοιχεία, δεν έχει κόστος, δεν έχει παράβολα, δεν έχει τέτοια πράγματα. Ο στόχος ποιος είναι, να απογράψει τους ανελκυστήρες, γιατί το Υπουργείο δεν ξέρει πώς είναι. Αυτή τη στιγμή έχουν πάει γύρω στους 300.000, έτσι φαίνεται, τις πληροφορίες που έχουμε. Θα βγει και το Υπουργείο, φαντάζομαι, γιατί κάθε μέρα μπαίνουν, γίνονται δηλώσεις. Το οποίο εκτιμάται περίπου, όλοι οι ανελκυστήρες εκτιμώνται, έτσι, αυτό είναι μια εκτίμηση βάση των οικοδομικών αδειών, βάση, ότι είναι περίπου 500-600.000. Τώρα εδώ πάντα βάζω το ερώτημα αν έχει πάει το δημόσιο. Γιατί το δημόσιο από μόνο του μπορεί να είναι 100.000, μόνο το δημόσιο. Άρα υπάρχει μια πολύ καλή κινητικότητα. Από το 0 στο 300.000 είναι ένα νούμερο, σοβαρό αυτό.
18: Αν δεν δοθεί παράταση και αν παρέλθει 30 Ιουνίου, ποιες είναι οι συνέπειες?
17: Αν παρέλθει όποιος δεν έχει απογράψει, όταν πάει να, για οποιοδήποτε λόγο θα χρειαστεί αύριο να κάνει οτιδήποτε στον ανελκυστήρα του, να πάει να το συντηρήσει οτιδήποτε από όλα αυτά που κάνει, θα πρέπει να τον απογράψει για πλήρως ένα πρόστιμο.
0: Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
19: Την Παρασκευή αναμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Βίβια Νικολοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Zeppelin.

0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίνης.

0: ξέρεις, να λάνταρ φρανσές.
1: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Zeppelin 106,7.

0: Zeppelin 106,7.
1: Turn up the lights, this is a party, man!

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

Zeppelin 106,7. If you could live in your senses.

0: τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

dancing over the phone.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίνη.

0: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

wild thing, I think I love you. But I wanna know.